0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε μας Ιησού, μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε. Για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας. Και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκο του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Έχεις υπαλλήλους να πληρώνουν, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα να ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιούνται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, και ζουν για χρόνια. Παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκεί τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει. Να πεις, Κύριε, εγώ να δουλέψω, δεν θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, την τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις, πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει, ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου, να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω, για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο γιατί είναι όλη τους η ζωή, είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν. Γι' αυτό και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγω του Ευαγγελίου. Γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα. Και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκο του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία. Να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι. Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκον του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός. Εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι», και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, «από στόμα νηπίων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένο, ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μια καθαρά Άγια Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά λέει δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με την ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι καρδιά και καρδιά. Ναός και ναός. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι θα λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα είμαστε μια μαρτυρία για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ξέρεις ότι είναι ο Κύριος εκεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, να δούμε έναν παράλληλο, 11-16, περιγράφει αυτήν τη σκηνή του καθαρισμού και λέει, μετά που τα σήκωσε όλα ο Κύριος, «και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ιερού». Δηλαδή δεν τους άφηνε να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη να τα πάρουν μέσα από το ιερό που ήταν συντόμοι, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφοί, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με εμάς. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου μέσα σου είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκον του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν, πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολλοί ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί ηγέτες σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σκληροί όπως τους αρχιερείς που περίμεναν τον Μεσσία. Πραγματικά τον περίμεναν τον Μεσσία. Και ήταν μπροστά τους και αυτοί περίμεναν να δουν. Πού είναι ο Μεσσίας, και φύγει από εδώ, μας εμποδίζει να δούμε τον Μεσσία. Και η τύφλα αυτή η πνευματική γίνεται γιατί οι καρδίες δεν ήταν ανοιχτές να δουν. Και πολλοί ηγέτες μάλιστα καταλήγουν να γίνουν πολέμοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Μα πολεμάς το Θεό, μα δεν είναι το Θεό που πολεμά, αυτόν πολεμάω. Και αυτός είναι από το Θεό που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα πιστεύω και τις νοοτροπίες τους στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί η κίνηση του Θεού. Μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου. Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολυπίστευσαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέει, καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχει το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει δεν μπορούμε να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, να το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμοιβοί έστειναν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμοιβοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2:22, πως η Ιωσήφ και η Μαριά με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο, και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στον νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς, οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, για όλους τους λαούς μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπήλιο ληστών. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν, να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και για τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Θα το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδα αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο τη προσευχή σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ιερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε, δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο, ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά? Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία χωρίς ουσία, αδερφοί, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση. Ο αρχιερέας, πράγματι και η οικογένειά του, κέρδιζαν από όλα αυτά. Και τους συνέφερε να διατηρούν αυτό το σύστημα γενικά. Έλα στο ναό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο κλπ. Πήγαινε στο καλό τώρα, φύγε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ενάντια στη θρησκεία. Γιατί αν η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σωστή, η θρησκεία είναι παγίδα. Ενώ ακούγεται καλό, είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή αγαπώ το Θεό γενικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τη ζωή μας. Το να κάνεις κάποια καθήκοντα καθημερινά, ακόμα και να γονατίσω να προσευχηθώ, να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρήσεις, αν λείψω μια θα πάω την επόμενη. Τέλος πάντων κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα, αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες, θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στο λόγο, όχι στο γράμμα, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω, έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το φραγγέλιο και του χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα, όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνει να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερόν του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε, γκρεμίσατε τον ναόν τούτον, ο Θεός μιλούσε από μέσα του, και σε τρεις μέρες θα τον ανεγείρω αυτόν. Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, εμπνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα τους και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπο και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος το 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά. Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει, έβγαλε όλους αυτούς που πωλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή, μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξω, πώς θα γίνει στον ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει, θα παίρνεις το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στον ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν. Με το να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει, ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελειτουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτό το οικοδόμημα της θρησκείας του ναού έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13 στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λίθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί ήταν τότε που το λέγανε, ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία πια ήταν ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάνανε τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλάβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη, είδε ο Ιησούς και θύμωσε, γιατί αυτό γινότανε και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στον ναό, πήγαινε, έρχοτανε συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε, και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν πάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει «εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα». Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς.

0: αληθινά, με το πνεύμα τους πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή, την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στο ναό. Και αμήν ο Θεός να μας αξιώνει ο δικός μας ναός, η δική μας κοινότητα ανθρώπων, η κοινή μας η ζωή, δηλαδή εμείς και οι γύρω μας, μέσα σε αυτό ο Κύριος να δοξάζεται. Δηλαδή έρχονται άλλοι να μπορούν να μάθουν. Όταν βλέπουν τη ζωή μας στο Θεό, όταν ζούμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, να είμαστε δηλαδή πραγματικοί. Ιάκωβος 1:27 είναι εδώ μόνο που μας λέει τι είναι η θρησκεία. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς σπύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και την ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο. Όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το κάπνισμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε προώρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν βόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν, γίνει έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσε, Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο. Μα πάνε προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιοίκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ. Ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις και να απολαύσεις, ο Κύριος το θέλει. Λέει, ο Κύριος έτρωγε, έπινε. Μάλιστα το κατηγορούσαν όταν ήταν φάγος και εινοπότης. Αλλά προφανώς είχε ένα όμορφο σώμα. Δεν έτρωγε για να φάει επειδή ήταν λέμαργος. Έτρωγε γιατί ήθελε να μιλήσει, να περάσει το μήνυμα αλλά ήταν κοινωνικό γεγονός, έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν όλα με τα πόδια. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσανε. Η οδός, λέει, μιας ημέρας ήταν 30 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο, ενώ κατανάλωνες και είχαν όλοι καλά σώματα. Άρα είναι καλό να αγωνιζόμαστε για την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο... Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκρατεία, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση λόγω επιρρέπειας ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε μια παραπάνω, έλα, στην υγειά σου, στην υγειά σου, μια φορά, σε ένα γάμο, σε ένα αυτό, σε μια... Λες, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνεις, λέει, πρόσεχε, λέει, ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπεις, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι δεν... Πρέπει να ξέρεις να σταματήσεις. Πού να σταματήσεις, ξέρεις να σταματήσεις. Πολλοί δεν ξέρουν, ακόμα λίγο και μετά γίνονται... Δεν είναι αυτοί, είναι άλλος που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πάνε οδηγήσει να σκοτώσει. Αλλά μπορεί να πει ανοησίες, να κάνει πράγματα που θα μετανιώσει πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνει κάτι που δεν είναι ο εαυτό σου. Είτε να θυμώνει, να οργίζεσαι, να φτάνει δηλαδή σε καταστάσει που μετά μετανιώνει, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε του εαυτού μα σταθερά, τότε η άμυνα μας κατά της αμαρτίας θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει... Πού είναι την ελευθερία? Δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει όπως υποδηλώθηκες στην αμαρτία και στην ανομία για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος? Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι λέτε? Αλλά αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλα εδώ, έλα εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα, ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριον της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθοποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδελφοί μου, ο ναός του Κυρίου που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι δουλειά πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το κάνεις ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανά έρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι. Είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό. Για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι έναν περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι. Δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί, μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας σαν σώμα και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματα μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένη και ασφαλισμένη κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο, από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε, να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή, όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές, αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης, μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτος του Θεού, εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό το νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου στο τετέλεστε ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει για αυτό το νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1.17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «Ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 5.13. «Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία». Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. «Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την νομιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος». Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ, έτσι, το καλό και το κακό, τη συνείδηση ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει, διότι και ο νόμος εδόθηκε του Μωυσέως. Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδερφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, πού απευθύνονται? Στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο, επίσης δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει, ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης. Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκου Ισραήλ τα διατάγματα και τας κρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού ήρωες. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός, ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2:10. Όστις όμως φυλάτη όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο? Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδερφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μία μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιον λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε το νόμο. Και αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος, εκτός από έναν, από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέω το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει «Δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης». Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από το Μωυσή μέχρι το Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε αφού έκαναν την περιτομή να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδερφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτον, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερον, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει? Απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα για να πούνε? Όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί, τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί? Για να έρθει ο Χριστός. Τώρα, Με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής: ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό. Τα καλά έργα. Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίους το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη, και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού. Η δύναμη εξίσου που μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρεση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του. Εκεί που, είναι, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. Βαδίζεις έναν δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, βγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει η παράβαση. Όταν εσύ δεν το πράβεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σαν. Ή σχεδόν αδύνατον. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7.5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλης ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου, έτσι. Ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Ακούστε τι λέει. Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο, ουχή λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο. Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει, να ασκήσουμε τη σελίδα, τις 10 εντολές. Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν. Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί. Αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αδερφοί, να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής, μια καινούργια ζωή που λαμβάνουμε αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προς Ρωμαίους το 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολύ δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μοιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς. Δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μην μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ και μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω αυτό. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίο? Που είναι τελικά το α και το ω του νόμου. Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίο του όπως τον εαυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω? Πόσο να συγχωρήσω? Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης? Ο νόμος το καθορίζει αυτό? Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έχει το Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν τα αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδερφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίο μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Τον προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου
2: Όμως δεν είχα καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω τον καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έρχεται ο καλός Σαμαρίτης, τον περιθάλπτει, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτός ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Βλέπει ένα δεύτερο. Ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφοί, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού τη συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει μέσα, μην το αφήσεις, πάρτο. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από μας? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί,

Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απαίτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο Σταυρό, ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, για να μας δώσει δύναμη, όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που είχαν, τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσαίς 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδερφοί, ήταν μέρος δεκαλόγου Μωυσέως, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδερφοί, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πέστε μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τη θεραπεία στο Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το Πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης. Εφεσίους 2:14. Ακούστε τι λέει. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Έχουμε ακούσει για αυτό το μεσότυχο. Χώριζε στο ναό τους άντρες, τις γυναίκες, τους άντρες από τους ιερείς. Αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού των νόμων, των εντολών, των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ
τον νόμο των εντολών.

0: Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης του Χριστού να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει περιτεθειμένος και απερίτμητος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη. Δεν υπάρχει ιερέας ή λαϊκός. Όλοι είμαστε τι? Ένα. Ένα. Και η φράση που λέει «ο νόμος των εντολών» δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή μέσα σε αυτό και οι 10 εντολές έχασε περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέους το 1.8. «Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια το δίκαιον, αλλά δια τους ανόμους». Ακούστε τι λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος. Όχι για το δίκαιο. Ο νόμος ετέθη για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδροποδιστάς, τους ψεύτες, τους επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη. Καταλαβαίνουμε. Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος, μέχρι σήμερα, είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει? Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Και βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8.14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Α. Οι Υιοί του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους κάτω από την κυριαρχία του πνεύματος. Κάτω από την οδηγία του πνεύματος. Που δεν είναι το πνεύμα του Θεού κάτι αόριστο και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Όχι. Το πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στη ζωή αυτή του Χριστού. Εκεί μας οδηγεί. Που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν φεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος ποιος είναι του Χριστού? Η τέλεια παράδοση. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω, λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγείς από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. Δεν οδηγήθηκα από το Πνεύμα, φίλε. Ή μπορεί να οδηγεί το Πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στον ομοφυλόφιλο αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν οδηγείς ένα το Πνεύμα εκεί. Το Πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το Πνεύμα Του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό, αδελφοί, μέχρι τέλους. Εάν μπορούμε να το συνοψίσουμε, είναι αυτή η φράση που θα πω παρακάτω, αυτή η πρόταση. Εάν είσαι αληθινό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι κάτω από το νόμο. Εάν οδηγείσαι. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από το νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θες να περάσεις μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη. Ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς, ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορεί να βαδίσει συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει στον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει στον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και την Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσια. Και ο Οδυσσέας τώρα επέστρεφε, χίλια δυο καταστάσεις δύσκολες, και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. Το δέσαν στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσεις τις σιρήνες, θα καταστραφείς. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, σου λέει, μην αμαρτάνεις, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις. Το βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί. Και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να... Οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος, δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφαγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης, που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στο μη, συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον γκρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις, ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο, θα έρθει και θα σου πει, λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου, ακολούθησε ακριβώς τα βήματά μου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη, ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνον. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, αδερφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών. Τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο δίκαιο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο σταυρό. Σε εκείνον που μας δικαίωσε. Σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δηλαδή να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά κάθε σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμόστε, να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε ωριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος πώς ξεκίνησε τη διακονία του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, ο Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου κι αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές, του είπε σε αυτόν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε μας και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ο Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπα τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές, όσοι Ισραηλίτες, είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική. Και σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάσω ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι. Κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις. Και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ηλαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Θυμίαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά πάλφητα, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε προτού μπει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον, και καθώς τότε στην πρώην Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου, γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλείς μέχρι το τέλος. Αλλά όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιξε να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσω φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όριμη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά. Γιατί η προσευχή, όπως και ο λόγος, είναι η τροφή του πνεύματος. Γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα ηκετεύει με στεναγμούς αλέτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά, σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και Καθώς στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά Του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του Πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία Του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνου, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε. Κρούμε, όπως λέει ο λόγος. Και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη στον Κύριο. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να πάψουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του Πνεύματος και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντάς το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας στην προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα Του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Μας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί Του. Εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε Τίνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 ημέρες και μετά, καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στην σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές, πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, που διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφοί. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται η προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέναντι όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι η προσευχή
3: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πείο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο. Από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα την τέταρτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στη τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη σαλσταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε,

Και εκείνος είπε, έλα. Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας, Κύριε, σώσε με. Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει, Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες. Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας, Αληθινά είσαι Υιός του Θεού. Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στη σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την ντροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας μου επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Οι ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηκέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηκετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηκετεύει στην ομάδα της ηκεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηκεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηκετεύουν γι' αυτό. Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο είμαι πρέσβης, φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος, όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η ηκεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαίς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του Λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είμαι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε

0: με τη ζωή της προσευχής. Πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και αν η προσευχή δεν γίνει βίωμα στην ζωή αυτού που προσεύχεται για την σωτηρία των ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε κάτι τώρα ανθρώπινο, όχι τόσο πνευματικό. Κύριε, κράτα με υγιή. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή που την προσευχόμαστε όλοι μας, σωστά. Και κάθε βράδυ, να τα σουβλάκια, να οι πίτσες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναιρούμε την προσευχή μας και λυπάμαι που θα το πω, αυτή η προσευχή ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί την έχουμε αναιρέσει εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο σου Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι. Και να το ζω. Να το ζω, αδελφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δύο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει στην άθληση και έρχεται και μου λέει: άκου να δεις, αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, θα το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας. Αλλά να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο, ζώντας μια ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθούμε τώρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάλ του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ίδιου του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν. Και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει λέει. Τι λέει. Πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα. έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση, αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτού σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο καθένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος, είσαι μόνο εσύ, εσύ πλήρωσε το τίμημα, εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά, εσύ σύντριψες τον διάβολο, τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες? Ποιος ήταν άξιος, λέει? Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Να ξέρεις ότι έχεις ένα Μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον. Προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν. Βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το α και το ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το α και το ω της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Και ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες? Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει τις πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι. Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας σε Εκείνον, να Τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Εζεκίας μόλις ανέλαβε τη Βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του. Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά. Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδίας του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς. Για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό. Δεν ήταν η δύναμή τους. Τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος. Δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος. Δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε το λόγο, καθώς έτρωγε το λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με τον Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκοντο την αίσθη, ήταν εσείς ανακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωσε το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροσθεν του Μωυσέως και έμπροσθεν του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ? Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς της Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από σας ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον τη δεκάτη του Δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και μετά αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλει θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφοί. Αυτή είναι η πόλη του Θεού. Ο οίκος του. Στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία, είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ιεροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ιεροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε, εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο. Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε? Εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως σου ήρθει. Με τι διάταξε, αδερφοί, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει, να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα, να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανα ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Εζεκίας, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. Ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει? στην αιχμαλωσία και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο 5ο εδάφιο. Β' χρονικό 30 κεφάλαιο, εδάφιο 5. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωσι δια παντός του Ισραήλ, από Βυρσαβεέ έως Δαν, να έλθωσι για να κάμωσι Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του, να είμαι εγώ καλά. Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτοί στο φινάλε, 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός, ο Εζεκίας, ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τις το αρχιερεύς του εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Εντάξει, την καρδιά του Θεού, αδελφοί, για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί, λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί του τα διασκορπισμένα τέκνα του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ Πάτερ εις εν εμήν και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε, σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον οίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον οίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός τον Δαβίδ οίκο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη φωνή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό το κουμάντο. Αυτό το κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από σας όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο. Σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή, τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν, μετάνοια. Μετάνοια λέει, επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει, θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σας αφήνει. Γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει, και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψει εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει και ήλθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10 από πόλους εις πόλη δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και έως Ζαβουλών βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει, πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου και συνήκθηκαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύ το Δευτέρο σύνεξης μεγάλη σφόδρα. Ήρθαν να κάνουν να γιορτάσουν. Ήρθε να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε. Το οποίο είχαν και λάτρευαν. Γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν. Τα αφαίρεσαν. Λέει και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χύμαρο κέντρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους. Θύμιαζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι. Από τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Στην θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν εν τόπο αυτών κατά την τάξη αυτών, κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δεν συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήρθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και στον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας, έστειλε τους αγγελιοφόρους, τους κάλεσε και ήρθανε χωρίς να έχουν δύναμη. Αλλά μόλις κάνει ο Θεός αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, μετά τι παθαίνουν. Δεν πάνε στα σπίτια τους μέχρι να καταστρέψουν τα γάλματα, μέχρι να γκρεμίσουν τα άλση, μέχρι να καταγκρεμίσουν τους υψηλούς τόπους. Αμέσως, αφού έγινε η αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, όταν έρχεται ο Κύριος και σε αγγίξει και αποκαταστήσει την καρδιά σου, μετά την ανομία δεν την μπορείς. Δεν την μπορείς. Δεν τη θέλεις την αμαρτία. Αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Ή άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, πάλι κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε. Βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδερφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκείνη η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει τον λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδερφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ναι, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια. Ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο. Αδύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει. Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένος με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη. Η χάρης. Το αίμα. Εκεί είναι. Να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να δούμε λίγο περισσότερο από τη ζωή του Εζεκία. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Εζεκία ήταν ότι ό,τι έκανε, το έκανε με όλη του την καρδιά. Το υψηλότερο πράγμα που είχε μέσα του ήταν ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό που κατέκλυζε το είναι του, τις σκέψεις του, ήταν ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος Θεού μας λέει, μας μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουν. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμονο. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα γιο πίσω μου σατανά, κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5, διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του, του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού, διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπιστεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ήρθε ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέον 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε να χειρίμω ο βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε να φτάσει». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Θα σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε άλλο. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλεν ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλέα της Ασσυρίας της Λαχής λέγον «Η μάρτισα απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει. Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είναι δοσμένος ο νου σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας τι σκέφτεται. Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά. Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει, ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδερφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι σε ενέργεια, ο κάθε ένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που

Μετά ο Πέτρος, όταν βούτυξε μέσα στα νερά και είπε ο κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω, ο Πέτρος τι είπε, γιατί με άφησες να πνιγώ, έτσι του είπε του κυρίου. Ήξερε ο Πέτρος ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον κύριο και πού έβλεπε, στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει από κατάσταση. Ο χρυσός με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει. Το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρήμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρήμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάζεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις. Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι. Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. Και μπορεί να νομίσεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδερφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας. Ποιο είναι? Είναι ο Κύριος? Είναι ο οίκος Του? Είναι το Ευαγγέλιο? Είναι του Θεού τα συμφέροντα? Είναι ο λαός Του? Είναι. Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό.

0: κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10 λέει, επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες. Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές? Βάλε ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει. Ό,τι έχει να προσφέρει. Θυμάμαι, όταν ήμουν λίγο πριν πιστέψω, 16 χρονών. Ξέρετε, ήμουνα μέρα νύχτα, μάλλον κάθε νύχτα, σε κάτι υπόγεια μέσα, που δεν έβλεπε ένα τον άλλο και το μόνο που κάναμε ήταν να χορευτακίζουμε. Και με βάζανε με μέσον, γιατί είχα ένα συμμαθητή που ήταν ο αδερφός του που δούλευε εκεί, αλλιώς δεν μας άφηνα να μπούμε. Και ήμασταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Εζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Εζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρίμ, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών. Εδώ ανέβη ο Σαναχηρίμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη. Και στάθη στον υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας κλπ. Κλπ. Και έρχονται ο Ελιακήμ και ο ιός του Χελκίου, ο οικονόμος κτλ. Κτλ. Και λέει προς αυτούς ο Ραυσάκης, πείτε τώρα στον Εζεκία. Ούτω λέγει ο βασιλιάς, ο Μέγας. Αυτός που έχει πολύ δύναμη. Πού είναι το θάρρος? Πού έχεις το θάρρος σου, Εζεκία? Ήξερε?
1: Όχι.
0: Και σε αυτή την ακραία στιγμή της δυσκολίας, ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί ο άνθρωπος του Θεού σε εκείνον. Ο Σαναχηρίμ και ο Ραυσάκης δεν το ήξεραν. Και του λέει στο 36:7, αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι, μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια φέρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις. Τι κάνει? Έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει. Και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία. Του λέει στο 10 εδάφιο. Λέει, και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν. Σαν να τους λέει, λέει μετά, ο Κύριος μου είπε, ανέβα στη γη και κατάστρεψε έτσι. Τι μας λέει αυτό? Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός? Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε πού είναι η ασφάλεια, αδερφοί. Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψει σε εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του. Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με το χρυσό και τις έστειλε στον Σεναχηρίμ. Μπαξίσει, για να γλιτώσει. Θλιβερό, ε. Αλλά όμως, στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε. Ε? Και έχεις απ' έξω την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις. Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδερφοί, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία. Γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Ποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδερφοί, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προζωμαίους, λέει όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για νουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδελφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει, τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά του να περπατήσει ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μιχεύσει και να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά, ο Κύριος τι του είπε με τον Άθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει. Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Αβσαλόμ ο γιος του να τον σκοτώσει. Και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πόσα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Θα τα περχεράσουμε γι' αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για Σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά Σου, να ζήσουμε για Σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από Εσένα, από το πρόσωπό Σου, από την αγάπη Σου, από τη Βασιλεία Σου, Κύριε, από το θέλημά Σου, από το ναό Σου, Κύριε, από την Εκκλησία Σου, την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια Σου, το Λόγο Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα Σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός Σου. Του οποίου Εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια, είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, 40 μέρες πάνω στο όρος, ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης σαν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη γη να συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, ε? Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον Κύριο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να νικήσουμε. Να πιστέψουμε, ώστε να κάνουμε. Και λέει, τους λέει, ανδρίζεστε σφόδρα ώστε να φυλάτετε και να εκτελείτε τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Δηλαδή, μας ζητάει να κάνουμε όλα τα γεγραμμένα, να τα πράξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα πράξουμε. Όχι αυτά που αρέσουν σε εμάς, αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, στη σάρκα μας, αλλά αυτά που αρέσουν στον Κύριο, επιτέλους. Επιτέλους. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του Ναβί στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε πως ο Μωυσής σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε. Αυτός ο λαός που λέμε. Ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε. Και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρέψετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με τις συνήθειες του κόσμου, τα οποία είναι ενάντια στον Κύριο. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς. Εδώ λέει, ούτε θα αναφέρεις τα ονόματα των ειδώλων. Ούτε θα τα αναφέρεις. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, λέει, να μη συγκοινωνούμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Αλλά μάλλον, τι να κάνουμε, λέει, να τα ελέγχουμε. Και πες μου, πώς θα ελέγξεις τα έργα του σκότους? Με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Πώς θα ελέγξω τα έργα του σκότους εκεί που ο Θεός με έχει θέσει, εάν η ζωή μου δεν μαρτυρεί τον Κύριο? Τι θα πω? Και λέει στο 8, κοιτάξτε τι λέει, αλυσκύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω του και στο λόγο του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένοι, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκοληθεί είναι ακριβώς η ίδια λέξη, η λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί σε πάνω του. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Δεν θα είναι η εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο. Ή δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι. Ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκοληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με Αυτόν. Και ο Κύριος όταν αναφέρει το αδάφιο αυτό στην Καινή Διαθήκη λέει, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9, διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει 2.000. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει 1.000 όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρε σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιο να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Γι' αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται, να παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο, όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε, τους δρόμους τους. Τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζετε. Εξετάζετε τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το Λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν τον οποίον, στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αρφή? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι και σε όλα τα επακόλουθά του και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος, να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας ώστε να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις σφόδρα και να τον αγαπήσεις τον Κύριο. Ένα. Και Θέλω να δούμε λίγο σήμερα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε, και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου κι αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι? Πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκουος. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα, πρώτα απ' όλα, είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ, όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά Του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι λέει στο δεύτερο εδάφιο? Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει? Είμαστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας, βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ηματίου του, λέει, γέμισε το ναό, και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει? Είμαστε, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Η καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. Φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης, και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου, και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται? Απευθείας, μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, απευθείας λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα, γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφοί? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει, άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν εις το στόμα. Και είπεν, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Φτιάξτε τι του λέει στο 8. και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος, ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλέ με. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι, μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει. Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει. Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε και να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει. Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές. Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε. Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του. Αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί, τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44. Τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί, κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται ποια είναι. Να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και λέει, «Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων». Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. «Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων». Και λέει στο 49, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Προσέξτε. Προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει γινωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? Έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς. Δηλαδή αυτή η επαγγελία του Πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει, δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του Πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα, τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του Πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το γδυνόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Τεινόμαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξε. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές, δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους, αλλά όμως τι έκαναν. Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε, η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφοί, τι δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι σαν να ομολογήσει και να μαρτυρήσει ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει, είσαι φτωχός και γυμνός. Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό. Σε ποιον το λέει ο Κύριος. Στη Λαοδίκαια του λέει. Τη Λαοδίκαια, και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι Κύριε αισθάνομαι γυμνός. Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει, όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. Τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες, εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς? Οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου, πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί? Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσει με τη δύναμή του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Και τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθετε το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτού τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου. Και γέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαπτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί είχε να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη, τι έγινε? Τι λέει στο 14? Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς.
2: Αμήν.
1: Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του.
2: Αμήν.
1: Και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίθηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε το Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη, φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί, και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τι τους είπε, τι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδερφοί? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου.
2: Αμήν.
1: Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει, δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω? Γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Εσύ έπρεπε να πληρώσεις για τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα. Που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι. Μικροφωνική είχε ο Πέτρος. Ε? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα, είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι, είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν. Γιατί. Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές. Δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρι ενώπεν όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Γιατί. Γιατί η εκκλησία ντυμένη με τη δύναμη. Τι έκανε. Κήρυτε. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνε αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι, πλήθη, κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται, πλήθη. Να δούμε κι άλλο, κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο, πάνε στο ναό, ο Πέτρος με τον Ιωάννη, πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό, ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη, χολός γεννημένος εκ κοιλίας της μητρός του, λέει, που τότε που γεννήθηκε ήταν παράλυτος. Και στρέφεται να ζητήσει βοήθεια και ο Πέτρος του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Τι ήταν αυτό? Η δύναμη που ο Πέτρος ήταν ντυμένος. Ο Κύριος τους είπε, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη. Όταν τη λάβεις τη δύναμη, μετά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και για άλλους λόγους, αλλά ο πρώτος λόγος είναι για να μαρτυρήσεις για εκείνον. Και ο Πέτρος με αυτή τη δύναμη του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω σήκω και περπάτα. Πείτε μου αδερφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος ή 120. Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα. Ο Πέτρος και ο Παύλος όπου πήγε, τι είπε, όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντες τους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει. Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός στο άτι λεγόμενη Σολομώντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος, τι λέει, απεκρίθη προς το λαό. Δηλαδή τι έκανε. Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός, τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν. Το ίδιο κήρυγμα. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθωσε η κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυρημένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην το στεναχωρήσουμε. Άστο να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Άστο να πορνεύει. Άστο να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες. Ο Πέτρος και οι μαθητές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε. Τι είπε στο μάγο. Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε. Τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες. Και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο

0: οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε.
1: Αμήν.
0: Δύναμη.
1: Αμήν.
0: Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εσάς Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήρθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή, αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πόσοι πίστεψαν από αυτό το κήρυγμα. Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε, τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδερφή, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφοί? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα. Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές εις το άπειρο, για πάντα, χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε ό,τι πέρασε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σας ντύσω με δύναμη για να κηρύξετε το μήνυμα. Να κηρύξετε το μήνυμα. Λέει, έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Κάνε λίγο μπροστά σου τη σκηνή αυτή. Κάνε αυτή τη σκηνή μπροστά σου. Και κατάλαβε ότι το θέμα όλο είναι να καταλάβεις, να εννοήσεις ότι ο Κύριος έχει ντύσει με τη δύναμή του και πρέπει αυτή η δύναμη να την αφήσεις να φανεί. Γιατί όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη, ποιος φαίνεται, έρθει? Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος τα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή,
2: ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη.
0: Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
1: Αμήν.
0: Έχει τελειώσει.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει? Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε? 120 ανθρώπων.

0: στο Ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα. Αμήν. Πλήθη.
1: Αμήν.
0: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σε αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος ούτε αβοήθητους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί, ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυτο ο Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν. Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε. Εσύ είσαι, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Τι έκανε η δύναμη? Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους? Τι κάνανε? Βάζανε το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς αδελφέ τον Κύριο? Μπορούσε? Κανένας. Φέρνε την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη. Και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας, από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξαρχόντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του? Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου, αμήν, ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου, αμήν, στο λόγο.
1: Αμήν.
0: Και το έχω με τη χάρη του αυτό σαν αρχή. Κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί? Γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε αυτή τον βασιλέα των βασιλέων. Τον βασιλέα των βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4 λέει αυτό που διαβάσαμε. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεσθε αυτής. Καθώς το Πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάλησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει? Και αποφθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Καθώς το Πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγγονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Είναι ίδια το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυται δηλαδή ο Πέτρος? Δια του Πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει? Αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Γέμιζε κάθε μέρα με προσευχή, γέμιζε κάθε μέρα με το λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9% στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5%, προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα, να ανοίγεις την καρδιά σου. Και να σας πω κάτι, η δύναμη της Εκκλησίας είναι στην προσευχή. Και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη εκκλησία παρά τώρα. Αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει, μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην εκκλησία και θα είμαστε, ίσα-ίσα, να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το λόγο. Ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε, ερχόμαστε άδικοι και φεύγουμε μετά στο τέλος στους συνάδρες γεμάτοι. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις, αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή, την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθροίσεις της, ήταν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα, πέφταν κάτω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει, πήγα και λέω, εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω. Αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει, στεκόμουν και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και βρέθη, ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος το έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε, ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η εκκλησία. Όλη η εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη, άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49, που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει, και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. Υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε. Και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό. Και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότους. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, ο πλάσας με εκχυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτης σε δώσει, φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε, είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι? Ο Ιωάννης τι είπε? Προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι Φωνή βοώντος την έρημο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη ερήμο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε ο Ιωάννης. Όταν λέει φωνή βοώντος την έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς και μας παρεξηγήσει. Κήρυτε ο Ιωάννης. Φωνή βοώντος. Βοούσε ο Ιωάννης. Βοούσε. Σαν να λέμε, έπαιρνε τη λεβόα και άνοιγε το στόμα του και βοούσε. Τι βοούσε? Κήρυτε. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστε τις καρδιές σας. Τις καρδιές σας, λέει, γεννήματα εχειδών. Ποιος σας έδειξε να επιστρέψετε από τη μέλουσα οργή? Τι έκανε? Τον ένοιαζε? Αλλά βλέπουμε ότι πάνε οι μαθητές μετά, όταν στέλνονται στα έθνη να υπηρετήσουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο, έχοντας ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και έχοντας βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε και δεν τον ένιεξε. Δεν τον ένιεξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα μας, είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία. Η δουλειά του Ηλία ποια ήταν? Επιστρέψει τις καρδιές ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε τον λαό στο Κάρμελο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι το άλλο η θυσία. Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία, είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος, βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε? Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει? Παραβιάζει. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν. Εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδελφοί? Ας ευχηθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας Ιησού μας σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας στο Αγίο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε ως αρχή από τον Ισαΐα στο 26 από το 1 έως το 6 εδάφιο. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26, 1 έως 6. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Εκείνη την ημέρα αυτό το άσμα θα το ψάλουν στην γη του Ιούδα. Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Το τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει σέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάτουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρεί. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρυμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρυμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη, έχει μία Ιεριχώ, έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια, μία αρρώστια, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μία οικονομική δυσκολία, μία πνευματική κατάσταση που δυσαρεστεί τον άνθρωπο και τον κουράζει. Ένα δύσκολο άτομο, ένας δύσκολος άνθρωπος στην ζωή μας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι μέσα στην ζωή την οποία ζούμε, όπως και άλλες πολλές. Και υπάρχουν περιόδοι που είμαστε στην παιδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην πεδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά, με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως με την δεύτερη γενεά, δεν σταμάτησε, συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε, ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση με την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3 έως 8. Και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρον. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσετε την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμι ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες την κιβωτό της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κιβωτό της Διαθήκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κιβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κιβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τα ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη του, και αυτά αρέσκεται με την χάρη του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έλθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία. Να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη. Και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας. Επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή. Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον. Τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. Να περιμένουμε την οδηγία του. Ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο, να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να κατανικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο, ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, Ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα επάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου, είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στη ξηρά και μία μέσα στα νερά, που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης, για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο, εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού: «Κάμε σε αυτόν λιχίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ». Και έκαμε ο Ιησούς εις εαυτόν λιχίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομήν είναι ότι πας ο λαός εξερθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξερθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει σε εμάς γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτο αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτε με, διότι σαν απερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάθιντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου, για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερα. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της Διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν Διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο, έτσι, αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας, κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηγεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία, αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία, και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας τα συνηθισμένα, τα τυπικά, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή τη σύνεδον λατρεία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζήτεν αυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος, για να εργαστεί, θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος για να γίνει μισθαποδότης τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει. Είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή.

0: αληθινή σχέση που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό, με προσευχή, με δύναμη και όχι τυπολατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξτε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, δολιότητα. Αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αφού θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6, 2 έως 5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυγκρύψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συγκρύψουμε τους εχθρούς μας και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας, ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στο Ναβί 6, 2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει. Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου.
1: Αμήν.
0: Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άντρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θελισκάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουσι βαστάζει έμπροστα τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερή θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο λαός θέλει να αλλάξει μέγανα αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7

0: κύκλους. Σύνολο 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο. Αμήν. Το κάθε πρόβλημα το βλέπουμε νικημένο, συντετριμένο, τελειωμένο, κερδισμένο μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, ώστε για τις πίστεως να το δούμε και στην φυσική σφαίρα. Εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε μέσα στην καρδιά του σκέψεις ή συναισθήματα όπως να κάνουμε σκάλιζε να μπούμε μέσα από τα τείχη, να περάσουμε από πάνω, να κάνουμε τούνελ, να ρίξουμε τις πύλες, ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνουν από την πείνα, να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη. Εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει. Απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περιπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλές τον Κύριον. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί επ' άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώ σε αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλει κατατροπώ σε αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε. εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. Όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικήσεις τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει η προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να διαλεχτεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό. Και μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την Κάρπαθο να σώζεται. Αμήν. Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται. Η Ελλάδα μας θα σωθεί. Αμήν. Τα έθνη του κόσμου. Αμήν. Θα σωθούν. Αμήν. Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοϊδασκαλία, δαιμονική, κάθε δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα, αδελφοί, θα δούμε και θα ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αδελφέ μου, γι' αυτό, αδελφή μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το τέσσερα κεφάλαιο δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε νεσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε?
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι?
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτοί?
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά?
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου?
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Er nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τρικυμίας. Bis Jesus sagte.
2: Μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε.
1: Ich möchte euch trainieren.
2: Θέλω να σας εκπαιδεύσω.
1: Damit ihr selbstständig werdet.
2: Για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir.
2: Αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε.
1: Wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidung zu treffen haben.
2: Όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα.
1: Auf großen Widerstand.
2: Και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste, geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους μαθητές,
1: wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη?
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα.
1: Dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι. Πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος.
1: Wir gehen hinein, in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές
2: του.
1: Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben, damit wir bestehen können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sag bewusst, wir Christen.
2: Εμείς οι Χριστιανοί.
1: Wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Dieser Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι
1: es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι. Τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί όφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να έρθει.
1: Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken,
2: και εμείς οι Χριστιανοί
1: πιστεύουμε, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit.
2: Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου υπάρχει μόνο ευτυχία.
1: Ich höre manchmal,
2: ακούω πολλές φορές,
1: der Herr wird bald kommen.
2: Α, ο Κύριος θα έρθει γρήγορα.
1: In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sag dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, τι ωραία, θα πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρος.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Da steht geschrieben, und
2: γραμμένο,
1: siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε?
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν Party πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πάστε.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίο τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ήταν εκεί και κοιμόταν.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen
2: hat? Γιατί κοιμόταν, ξέρετε γιατί?
1: Weil wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Deswegen konnte ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου?
1: Auch dann, wenn deine Gebete nicht sofort erhört werden?
2: Ακόμα και τότε που οι προσευχές σου δεν ακούγονται?
1: Auch
2: αμέσως,
1: dann, wenn der Sturm kommt?
2: Ακόμα και όταν έρχεται η καταιγίδα?
1: Der Herr ist immer bei uns.
2: Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand.
2: Και όταν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας.
1: Dort wo der Meister ist, wo Jesus ist,
2: εκεί που Κυρίος ο Κύριος είναι,
1: kannst du durch den Sturm des Lebens nicht zerstört werden.
2: Όταν είναι ο Κύριος, δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, ist immer bei dir.
2: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
2: Και τώρα αυτοί οι μαθητές,
1: die haben ja Jesus erlebt.
2: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαμε erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
2: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
2: Αλλά βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
2: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
2: Oh, αρχίσαν να φωνάζουν, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
2: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
2: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: Herr,
2: έτσι.
1: To do, Herr, to do, Herr, mach du!
2: Κύριε, κάντο, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ!
1: Mach du dieses, mach du jenes,
2: κάντο
1: Herr!
2: Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο!
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
2: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen!
2: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
2: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter
2: είμαι
1: euch.
2: Μαζί σας.
1: Wenn Sturm
2: είμαι,
1: und Wellen
2: είμαι
1: kommen.
2: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
2: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
2: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
2: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
2: γιατί ο Κύριος σκεφτότανε,
1: jetzt in dieser Situation,
2: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
2: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
2: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
2: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den Wind sprechen,
2: και θα αρχίσανε να μιλάνε ενάντια στον άνεμο.
1: Nein.
2: Αλλά δεν το κάνανε.
1: Sie haben Angst gehabt.
2: Απλά φοβήθηκαν.
1: Kleine Vögel.
2: Μικρούλικα πουλάκια.
1: Kleine Babys.
2: Μωρά.
1: Aber keine Kämpfer.
2: Αλλά δεν ήταν
1: und Jesus steht auf και und bedroht den Wind und spricht
2: Schweige. Ο Ιησούς και επιτιμά τον άνεμο, επιτιμά τα κύματα.
1: Und der Wind legte sich.
2: Και ο άνεμος
1: und es entstand eine Stille.
2: Και ξαφνικά γίνεται ηρεμία.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir.
2: Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη ειρήνη στη ζωή μας,
1: die Wurzel des Problems angehen.
2: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα για να γίνει είναι στο στόμα σου.
1: Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
2: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
2: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
2: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
2: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
2: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
2: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, ja, wir glauben.
2: Βέβαια,
1: ja,
2: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
2: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
2: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
2: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
2: Πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
2: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
2: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
2: Πιστεύουμε.
1: Und wo sprechen wir? Unglauben.
2: Και αυτό που ομολογούμε τι είναι? Απιστία.
1: Geschwister, wir können dasselbe tun.
2: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
1: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
2: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
1: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
2: Μπορείς να σηκωθείς και
1: und,
2: πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du musst aufstehen.
2: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
1: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
2: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα σου.
1: In deine Umstände hineinsprechen.
2: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
1: In dem Bewusstsein.
2: Με την πεποίθηση.
1: Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist.
2: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
1: wer
2: κόσμο.
1: Is in the world, the Teufel is in the world.
2: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
1: Aber wer is größer als the Teufel?
2: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
1: Sag niemals, du kannst das nicht.
2: Μην πεις ποτέ δεν μπορώ.
1: Weil Jesus zu dir sagt,
2: γιατί ο Κύριος σου λέει μπορείς.
1: Du kannst.
2: Μπορείς.
1: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
2: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
1: The Herr is in deinem boat.
2: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
1: Aber er möchte, dass du anfängst, diesen Kampf zu kämpfen.
2: Αλλά θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ο Herr,
2: Κύριε,
1: siehst du meine Probleme?
2: Δες τα προβλήματά μου.
1: Kämpfe du, Herr.
2: Ach, Κύριε, δες
1: τα. Du, Herr.
2: Κάνε κάτι, Κύριε.
1: Ich bin so schwach.
2: Είμαι τόσο αδύνατος.
1: Ich bin so klein.
2: Είμαι τόσο μικρός.
1: Und der Herr sagt,
2: και ο Κύριος τι λέει? Όχι.
1: Steh du auf.
2: Σήκω.
1: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
2: Εσύ πήγαινε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
1: Es steht nicht geschrieben.
2: Δεν είναι γραμμένο.
1: Pastor widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
2: Ότι οι ποιμένες αν αντισταθούν στον εχθρό θα φύγει.
1: Wir müssen auch widerstehen.
2: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
1: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und ihr wird fliehen.
2: Αλλά είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
1: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
2: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
1: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt es manchmal Sturm.
2: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
1: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
2: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
1: Dass wir stark werden im Glauben.
2: Να δυναμώσει η πίστη μας.
1: Dass wir unseren Glauben einsetzen.
2: Η πίστη μας να είναι αμετάθετη.
1: Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.
2: Και αν, αδέρφια, αυτό δεν το κάνουμε, τότε θα κατακλειστούμε από τα κύματα.
1: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wir werden überrollt werden.
2: Αν συνεχίσουμε να είμαστε όπως μέχρι σήμερα, τότε τα κύματα θα έρθουν πάνω μας.
1: Gott hat dir eine mächtige Waffe gegeben.
2: Ο Κύριος σας έδωσε ένα παντοδύναμο όπλο.
1: Und was ist diese Waffe?
2: Ποιο είναι αυτό το όπλο? Το στόμα σου.
1: Dein Mund.
2: Το στόμα σου.
1: Deine Zunge.
2: Η γλώσσα
1: ist diese Waffe.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Πρέπει να το μεταχειριστείς αυτό το
1: Und
2: όπλο.
1: Sprich du zu deinen Wellen.
2: Και
1: sprich
2: να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
1: Und was machst du dann?
2: Και τότε τι κάνεις?
1: Wenn dieser Berg sagt,
2: αν μιλήσεις σε αυτό το βουνό, τι γίνεται?
1: Ich will nicht gehen.
2: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
1: Oh, es funktioniert nicht.
2: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ich gehe wieder zurück.
2: Υποχωρώ.
1: Nein, du wirst widersprechen.
2: Πρέπει να αντισταθείς.
1: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein,
2: να
1: in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
2: Μέσα στην οικογένειά
1: hinein.
2: Σου, στην, ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, στην, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
1: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
2: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
1: Du wirst Leben aussprechen.
2: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
1: Über deine Familie.
2: Για την οικογένειά σου.
1: Du wirst Leben
2: Θα μιλήσεις λόγια
1: über deine Stadt, über Athen.
2: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
1: Du wirst Leben aussprechen
2: θα μιλήσεις
1: und nicht
2: λόγια
1: den Tod.
2: Για την ζωή και όχι λόγια θανάτου.
1: In der Gemeinde.
2: Μέσα στην εκκλησία.
1: Oh Herr, es ist so schwierig.
2: Είναι τόσο δύσκολο.
1: Wir kommen nicht mehr weiter.
2: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
1: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ja, klar.
2: Ja, βεβαίως.
1: Der Pastor.
2: Oh, ποιος θέλει ο ποιμένας.
1: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
2: Δεν εργάζεται λίγο.
1: Der fastet nicht.
2: Δεν νηστεύει.
1: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller wachsen.
2: Ναι,
1: dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde.
2: Ο ποιμένας, τότε η εκκλησία θα πήγαινε μια χαρά, θα ερχόντουσαν 100 πιστοί.
1: Weißt du, was du machst?
2: Ξέρεις τι κάνεις.
1: Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
2: Μιλάς θάνατο για την εκκλησία.
1: Und die Gemeinde wird sterben.
2: Και η εκκλησία θα πεθάνει.
1: Aber sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή για την εκκλησία.
1: Sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή, λόγια ζωής.
1: Herr,
2: Κύριε,
1: wir werden blühen wie ein blühender Garten.
2: Θα ανθιστούμε, Κύριε, σαν ανθισμένος κήπος.
1: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
2: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
1: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
2: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μέσα στην εκκλησία.
1: Sprich Leben aus über deine Leiter, über deinen Pastor.
2: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
1: Was geschieht heute?
2: Τι συμβαίνει σήμερα?
1: Ja, bei euch nicht.
2: Όχι ανάμεσά σας.
1: Bei den Eskimos.
2: Στους Εσκιμώους.
1: Und bei den Indianern.
2: Και στους Ινδιάνους.
1: Und in Deutschland.
2: Και στη Γερμανία βέβαια.
1: Es wird nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Jeder weiß, wie es geht.
2: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Aber niemand nimmt Verantwortung.
2: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Βέβαια φταίει ο ποιμένας.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod in der Gemeinde.
2: Θάνατος στην εκκλησία.
1: Du zerstörst die Gemeinde.
2: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
1: Mit deinem Reden.
2: Με αυτά που λες.
1: Also sprich Leben aus.
2: Άρχισε να μιλάς ζωή.
1: Sprich Sieg aus.
2: Μίλα νίκη.
1: Sprich Wachstum aus.
2: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
1: Amen.
2: Αφύπνιση.
1: Sprich Heilung aus.
2: Θεραπεία μίλα.
1: Und nicht Krankheit.
2: Και όχι ασθένεια.
1: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
2: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
1: Und ich musste warten.
2: Και έπρεπε να περιμένω.
1: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
2: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
1: Interessant, einmal zu hören.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
1: Was dort gesprochen wird.
2: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
1: Ach, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
2: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
1: Der andere, ja, aber meine Knie.
2: Oh, εμένα το γονατό μου.
1: Der nächste, oh, mein Herz.
2: Το χέρι μου.
1: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
2: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
1: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
2: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
1: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
2: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
1: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
2: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
1: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
2: Καρποφορία και όχι έλλειψη.
1: Sprich die Lösung aus und nicht das Problem.
2: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
1: Die Lösung.
2: Για τις λύσεις
1: und nicht das Problem.
2: Και όχι για τα προβλήματα.
1: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
2: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
1: Und wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
2: Εάν Μιλάμε το λόγο του Κυρίου.
1: Es wir tun, was gesagt hat.
2: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
1: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren in, dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα,
1: am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet, bla bla bla. Gebetet, bla bla bla.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο
1: ένας. Bis zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον.
1: Ich komme zu diesem jungen Mann.
2: Πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει, δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός.
1: Vielleicht bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Τούπα, κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες, ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Καραλαμασάντρα, παραμασάντρα, μπουμ. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψει σε σένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst, wenn
2: μπορείς,
1: der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: τις
2: υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος που θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, Jeder den Mund aufmacht.
2: Εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας.
1: Aufstehen im Sturm.
2: Να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα.
1: Erkennen wer wir sind.
2: Να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
1: Und sprechen zu unseren Umständen.
2: Και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας.
1: Und dem Feind zu widerstehen.
2: Και να αντισταθούμε στον εχθρό.
1: Den Sturm zu stillen in deinem Leben.
2: Για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden.
2: Πρέπει να οριμάσουμε.
1: Und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister.
2: Και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Doch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ.
1: Und du wirst
2: βαθύ
1: das Licht
2: σκοτάδι.
1: Sein. Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Να το ταΐζουνε και να το ταΐζουνε και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια...
1: was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: Πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Την προφητεία και να μιλήσεις
1: Dann beginnt die Prophetie
2: το λόγο
1: zu arbeiten.
2: Στις καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu
2: Μην
1: proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στον διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Mein Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε
1: Einmal,
2: περίπτωσή
1: zweimal,
2: σου.
1: Dreimal.
2: Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Μέχρι να τα διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum, wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: Τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.
1: Das wollte Jesus seinen Jüngern lernen.
2: Αυτό ήθελε να μάθει στους μαθητές εκεί.
1: Dass sie eigentlich dieselbe Vollmacht haben wie selber.
2: Ότι οι μαθητές είχαν την ίδια δύναμη όπως και αυτός.
1: Deswegen sagt, wo ist doch euer Glaube?
2: Γι' αυτό είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Jetzt steht ihr auf, jetzt sprich du.
2: Σήκω λοιπόν εσύ, μίλα εσύ τώρα.
1: Sprich Leben aus, sprich Sieg aus.
2: Αλλά να μιλήσεις νίκη, να μιλήσεις ζωή.
1: Weil du bist geboren zum Siegen.
2: Γιατί γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
2: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
2: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
2: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
2: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
2: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
2: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
2: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder?
2: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουν.
1: Dein Ehepartner?
2: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
2: Δεν πρόκειται.
1: Und versteht es, gut zu sprechen.
2: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
2: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
2: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
2: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη
1: Wir
2: σύζυγό
1: haben zu lange
2: σου.
1: Den Fluch ausgesprochen.
2: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατάρες.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus,
2: Αλλά
1: wir sprechen Sieg aus.
2: Σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
2: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη μεγάλη, ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deiner Familie, über deinem Haus.
2: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο, την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
2: Το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
2: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
2: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Er ist ein besiegter Feind.
2: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
2: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Nein. Sag, dass verloren hat.
2: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und this is Jesus.
2: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
2: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, jetzt ist Abend.
2: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt beginnet zu lernen.
2: Τώρα όμως πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
2: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
2: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
2: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
2: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
2: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
2: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
2: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
2: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
2: Το βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
2: Τι βλέπουμε, ένα πόλεμο.
1: Aber wisst ihr, es ist interessant,
2: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
2: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.

0: Und in der geistlichen Welt erkennen,
1: και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο,
0: wo wir eigentlich stehen.
1: Πού βρισκόμαστε πραγματικά.
0: Wir müssen lernen, im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
1: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
0: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
1: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
0: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
1: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
0: Und er möchte uns den Sieg schenken.
1: Και θέλει να μας χαρίσει την νίκη.
0: Und deswegen sagt der Herr,
1: και γι' αυτό λέει ο Κύριος,
0: steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
1: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
0: Denn dazu bist du berufen.
1: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
0: Nicht nur zu sitzen,
1: όχι μόνο να κάθεσαι
0: und gefüttert zu werden,
1: και να τρέφεσαι.
0: Und dann gehst du nach Hause.
1: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
0: Und zu Hause gibt es Schwierigkeiten.
1: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
0: Und dann jammerst du.
1: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
0: Nein, dann stehst du auf.
1: Σήκω.
0: Du sprichst Sieg hinein.
1: Να
0: du sprichst Leben
1: νίκη.
0: Hinein.
1: Να
0: du sprichst Frucht
1: ζωή,
0: hinein.
1: Να μιλήσεις καρποφορία.
0: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
1: Να
0: du
1: μιλήσεις
0: sprichst
1: για ζωή στην Εκκλησία.
0: Frucht in die Gemeinde.
1: Καρποφορία στην Εκκλησία.
0: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
1: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα εκκλησία.
0: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
1: Θα πετύχουμε την νίκη.
0: Wir werden den Feind widerstehen.
1: Θα σηκωθούμε.
0: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
1: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό; Γιατί;
0: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
1: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
0: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen, 100 Mal, 1000 Mal.
1: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς 1000 φορές.
0: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
1: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη,
0: wirst du keinen Sieg erleben.
1: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
0: Keinen Sieg.
1: Δεν μπορείς να πετύχεις.
0: Und deswegen ist es so wichtig.
1: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen,
1: πριν
0: die Attacken des Teufels,
1: και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται,
0: dass wir unser Herz prüfen.
1: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
0: Unser Herz muss in Ordnung sein.
1: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
0: Was meine ich damit?
1: Τι εννοώ με αυτό?
0: Wir sind die Gemeinde.
1: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα?
0: Kinder Gottes.
1: Τα παιδιά του Κυρίου.
0: Eine Familie.
1: Που είναι μια οικογένεια.
0: Und doch gibt es in den Gemeinden
1: και
0: Streit
1: παρόλα
0: und
1: αυτά,
0: Zank.
1: Ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
0: Nicht öffentlich, nein.
1: Όχι φανερά.
0: Aber hintenrum.
1: Αλλά από πίσω.
0: Da wird gesprochen hintenrum.
1: Κουβέντες γίνονται. Κρυφά.
0: Und wenn du dies tust
1: και
0: und du stehst auf, dann wird der Feind dich besiegen.
1: Και αν το κάνεις αυτό, τότε ο εχθρός θα σε νικήσει.
0: Es gibt viele Gemeinden.
1: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες.
0: Wo sich Geschwister gegenseitig verletzt haben.
1: Όπου τα αδέρφια αλληλοπληγώθηκαν.
0: Einander verletzt haben. Mit Worten und mit Taten.
1: Ο ένας πλήγωσε τον άλλον με λόγια και με πράξεις.
0: Und wenn solche Dinge nicht bereinigt sind, werden wir keinen Sieg erleben.
1: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
0: Nur in der Einheit sind wir stark.
1: In der Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
0: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
1: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
0: Ach, weißt du, ich sehe

0: Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
1: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen
0: die anderen. Και αρχίζεις να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
1: Und es gibt einige Gemeinden.
0: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
1: Gibt es zwei Gruppen.
0: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
1: Zwei Lager.
0: Δύο καταστάσεις.
1: Aber keine Einheit.
0: Αλλά καμία ενότηση.
1: Wir haben Recht.
0: Εμείς έχουμε δίκιο.
1: Nein, nein, wir haben recht.
0: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
1: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
0: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
1: Und der Teufel lacht.
0: Ο διάβολος γελάει.
1: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
0: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
1: Paradies war vollkommen, oder?
0: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
1: Paradies war vollkommen, oder?
0: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
1: Und doch war der Teufel im Paradies.
0: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
1: Und genauso.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
0: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
1: Durch Uneinigkeit.
0: Μέσω της διάσπασης.
1: Übereinander reden.
0: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
1: Separierung.
0: Απομάκρυση, χωρισμός, διαχωρισμός.
1: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
0: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
1: Bevor wir aufstehen
0: und
1: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
0: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
0: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
1: Gibt es da etwas?
0: Αν υπάρχει κάτι,
1: was ich vor Gott bringen muss,
0: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
1: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
0: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
1: tut mir leid,
0: λυπάμαι.
1: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
0: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
1: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
0: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
1: Als Sieger.
0: Σαν νικητές.
1: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
0: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
1: Amen. Sprich.
0: Μίλα.
1: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
0: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
1: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartnern, gegenüber deinen Kindern,
0: σου,
1: gegenüber vielleicht deinem Chef?
0: Σου, αδέλφια, μέσα στην Εκκλησία.
1: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
0: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της Εκκλησίας?
1: Ist dein Herz in Ordnung?
0: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
1: Das kannst nur du beantworten.
0: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να
1: απαντήσεις. Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
0: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
1: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
0: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
1: Weil
0: στον
1: wir
0: Κύριο.
1: Leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
0: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
1: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
0: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
1: Amen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, hat der Feind kein Anrecht.
0: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
1: Und wenn wirst du hierher kommen, bevor du in den Gottesdienst kommst,
0: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
1: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
0: Θα πρέπει όταν είναι
1: να μιλήσεις. Du wirst Leben aussprechen über die Gemeinde.
0: Να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
1: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über die Gemeinde.
0: Να μιλάς για υπέρ της
1: Εκκλησίας. Du wirst Freiheit aussprechen über die Gemeinde.
0: Για την Εκκλησία.
1: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
0: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά.
1: Du bist zum Siegen geboren.
0: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Steh auf.
0: Σηκωθείτε.
1: Und kämpfe den Kampf des Glaubens.
0: Και κάνεις τη μάχη της πίστης.
1: Amen.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε μας Ιησού, μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε. Για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας. Και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκο του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Αρχίζει υπαλλήλους να πληρώνονται, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιούνται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, και ζουν για χρόνια, παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκεί τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει, να πεις Κύριε εγώ να δουλέψω, δεν θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, την τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει «Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο». Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο γιατί είναι όλη τους η ζωή είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν. Γι' αυτοί και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγω του Ευαγγελίου. Γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα. Και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς, είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκον του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί, για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία. Να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι. Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκον του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός. Εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι» και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη «Από στόμα νηπίων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μια καθαρά Άγιαν Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά λέει δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με την ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι καρδιά και καρδιά, ναός και ναός. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι θα λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα είμαστε μια μαρτυρία για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ξέρεις ότι είναι ο Κύριος εκεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, να δούμε έναν παράλληλο, 11-16, περιγράφει αυτήν τη σκηνή του καθαρισμού και λέει, μετά που τα σήκωσε όλα ο Κύριος, «και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ιερού». Δηλαδή δεν τους αφήνε να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη να τα πάρουν μέσα από το ιερό που ήταν συντόμοι, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφοί, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με εμάς. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου μέσα σου είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκον του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν, πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολύ ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί γιατί σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, θα εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σκληροί όπως τους αρχιερείς που περίμεναν τον Μεσσία. Πραγματικά τον περίμεναν τον Μεσσία. Και ήταν μπροστά τους και αυτοί περίμεναν να δουν πού είναι ο Μεσσίας και φύγει από εδώ, μας εμποδίζει να δούμε τον Μεσσία. Και η τύφλα αυτή η πνευματική γίνεται γιατί οι καρδίες δεν ήταν ανοιχτές να δουν. Και πολλοί ηγέτες μάλιστα καταλήγουν να γίνουν πολέμοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Μα πολεμάς το Θεό? Μα δεν είναι το Θεό πολεμά, αυτόν πολεμά. Και αυτός είναι από το Θεό που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα πιστεύω και τις νοοτροπίες τους στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί η κίνηση του Θεού. Μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου? Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολύ πίστευσαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέει, καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο, για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχεις το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει δεν μπορούμε να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, θα το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμοί βιέστηναν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα και στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2:22, πως η Ιωσήφ και η Μαρία με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο, και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στο νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς, οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπηλιολιστών. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή, δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν, να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και για τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Να το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μοιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ. Και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδε αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο της προσευχής σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ιερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε, δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά? Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία, χωρίς ουσία, αδερφή, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση. Ο αρχιερέας, πράγματι και η οικογένειά του, κέρδιζαν από όλα αυτά. Και τους συνέφερε να διατηρούν αυτό το σύστημα γενικά. Έλα στο ναό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο κλπ. Πήγαινε στο καλό τώρα, φύγε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ενάντια στη θρησκεία. Γιατί αν η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σωστή, η θρησκεία είναι παγίδα. Ενώ ακούγεται καλό, είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή αγαπώ το Θεό γενικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τη ζωή μας. Το να κάνεις κάποια καθήκοντα καθημερινά, ακόμα και να γονατίσω να προσευχηθώ. Να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρείς, αν λείψω μια θα πάω την επόμενη. Τέλος πάντων κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα, αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες, θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο λόγο του Θεού, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω. Έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το Φραγγέλιο και τους

0: χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα. Όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνε να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερό του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε, γκρεμίσατε τον ναόν τούτον, ο Θεός μιλούσε από μέσα του, και σε τρεις μέρες θα τον ανεγείρω αυτόν. Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει, γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός, και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό, θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίδισσα, εν πνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα του και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπο και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος το 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά. Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει έβγαλε όλους αυτούς που πωλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξουν. Πώς θα γίνει στον ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει, θα παίρνει το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στον ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν. Με το να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει. Ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελετουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτόν το οικοδόμημα της θρησκείας του ναού έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτόν το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη από το Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13, στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λίθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί ήταν τότε που το λέγανε, ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία πια ήταν ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάνανε τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλαβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη, είδε ο Ιησούς και θύμωσε, γιατί αυτό γινότανε και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στον ναό, πήγαινε, έρχοτανε συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε, και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν πάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει «εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα». Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς? Αληθινά, με το πνεύμα τους πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή, την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Ο Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στον ναό.

άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς σπύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ, δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και την ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες οι μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το κάπνισμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου το πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε πρόωρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν πόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν, γίνει έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσαι Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο, μα δεν προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιοίκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει, δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις και να απολαύσεις, ο Κύριος το θέλει, λέει. Ο Κύριος έτρωγε, έπινε. Μάλιστα το κατηγορούσαν ότι ήταν φάγος και εινοπότης. Αλλά προφανώς είχε ένα όμορφο σώμα. Δεν έτρωγε για να φάει επειδή ήταν λέμαργος. Έτρωγε γιατί ήθελε να μιλήσει, να περάσει το μήνυμα. Αλλά ήταν κοινωνικό γεγονός. Έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν όλα με τα πόδια. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσανε. Η οδός, λέει, μιας ημέρας ήταν 30 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο, ενώ κατανάλωνες και είχαν όλοι καλά σώματα. Άρα είναι καλό να αγωνιζόμαστε για την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο. Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκράτεια, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση λόγω επιρρέπειας ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε, μια παραπάνω, έλα, στην υγειά σου, μια φορά, σε ένα

0: γάμος, ένα αυτό, σε μια... Λες, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνεις. Λέει, πρόσεχε, λέει, ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπεις, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι δεν... Πρέπει να ξέρεις να σταματήσεις. Πού να σταματήσεις. Ξέρεις να σταματήσεις. Πολλοί δεν ξέρουν. Ακόμα λίγο και μετά γίνονται... Δεν είναι αυτοί. Είναι άλλος που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πανοδηγήσει να σκοτώσει. Αλλά μπορεί να πεις ανοησίες, να κάνεις πράγματα που θα μετανιώσεις πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνεις κάτι που δεν είναι ο εαυτός σου. Είτε να θυμώνεις, να οργίζεσαι, να φτάνεις δηλαδή σε καταστάσεις που μετά μετανιώνεις, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε τους εαυτούς μας σταθερά, τότε η άμυνα μας κατά της αμαρτίας θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει, πού είναι την ελευθερία, δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει, όπως υποδηλώθηκε στην αμαρτία και στην ανομία για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος. Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει, όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι λέτε. Αλλά αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλα εδώ, έλα εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα, ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει, πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριο της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθαποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδερφοί μου, ο ναός του Κυρίου, που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι δουλειά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το κάνεις ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανά έρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι. Είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό, για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι έναν περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι. Δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί, μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας σαν σώμα και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματά μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένοι και ασφαλισμένοι κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε. Να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή. Όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές, αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο, και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει η χάρις, τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης, μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτους του Θεού, εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό το νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου στο τετέλεστε ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει γι' αυτό το νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1.17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «Ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στον προς Ρωμαίους επιστολή στο 5.13. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσατες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως, υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ έτσι το καλό και το κακό, τη συνείδηση ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει, διότι και ο νόμος εδόθη για του Μωυσέως. Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδερφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, που απευθύνονται στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο, επίσης δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει, ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρ σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίο εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού Ήρες. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός, ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2:10. Ώστις όμως φυλάτη όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο? Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδελφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μία μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιον λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε τον νόμο. Για αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκτός από έναν. Από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά, μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέω το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει «Δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης». Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε αφού έκαναν την περιτομή να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδερφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτον, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερον, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει? Απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα για να πούνε? Όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί, τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί? Για να έρθει ο Χριστός. Τώρα, Με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής: ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό. Τα καλά έργα. Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίους το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη, και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο, αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη εξίσου, που μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρηση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του. Εκεί που, είναι, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. Βαδίζεις έναν δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει η παράβαση. Όταν εσύ δεν το πράβεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σαν. Ή σχεδόν αδύνατον. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7:5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν τη μέλης ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου, έτσι. Ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Ακούστε τι λέει. Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο, ουχή λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο. Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει, να ασκήσουμε τη σελίδα, τις 10 εντολές. Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν. Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί. Αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αδερφοί, να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής, μια καινούργια ζωή που λαμβάνουμε αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προσδρομή στο 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολλοί δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μοιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς, δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μη μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ και μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, που είναι τελικά το α και το ω του νόμου? Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίον του όπως είναι αυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω, πόσο να συγχωρήσω. Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης. Ο νόμος το καθορίζει αυτό. Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έρχεται ο Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν τα αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδελφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Τον προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου
2: Όμως δεν είχα καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω το καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έχει το καλό Σαμαρίτης, τον περιθάλπτη, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον τα έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτός ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Έπαιρνε ένα δεύτερο, ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφοί, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει μέσα, μην το αφήσεις, πάρ' το. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από εμάς? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί, κάπου σταματάει. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αλλά αυτό που πάντα ο Θεός ήθελε από την αρχή ήταν να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν υπήρχε σαν πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Δεν υπήρχε το πρότυπο μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει στον Χριστό. Ήταν κάτι το οποίο ο Θεός είχε δώσει προς ώρας για να έρθει ο Χριστός στο προσκήνιο. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με το θάνατο του Χριστού, Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων στις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απέτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο Σταυρό. Ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας. Για να μας δώσει δύναμη. Όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσαίς 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μη δεις δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδελφοί, ήταν μέρος του Δεκαλόγου του Μωυσέως, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδερφοί, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πες το μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τις θεραπείες το Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης. Εφεσίους 2:14. Ακούστε τι λέει. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Έχουμε ακούσει για αυτό το μεσότυχο. Χώριζε στο ναό τους άντρες, τις γυναίκες, τους άντρες από τους ιερείς. Αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο. Καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού των νόμων, των εντολών, των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ τον νόμο των εντολών. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης στον Χριστό να γίνουν ένα.

0: Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέους το 1.8. «Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια το δίκαιον, αλλά δια τους ανόμους». Ακούστε τι λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος. Όχι για το δίκαιο. Ο νόμος ετέθη για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδροποδιστάς, τους ψεύτες, τους επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος, μέχρι σήμερα, είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει. Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Και βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8.14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Α. Οι Ιοί του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους κάτω από την κυριαρχία του Πνεύματος. Κάτω από την οδηγία του Πνεύματος, που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού κάτι αόριστο και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Όχι. Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στη ζωή αυτή του Χριστού. Εκεί μας οδηγεί. Που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν φεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος

0: Ποιος είναι του Χριστού η τέλεια παράδοση? Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω, λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγείς από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. Δεν οδηγήθηκα από το Πνεύμα, φίλε. Ή μπορεί να οδηγεί το Πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στους ομοφιλόφιλους αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν οδηγήσαμε από το Πνεύμα εκεί. Το Πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το Πνεύμα Του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό, αδερφοί, μέχρι τέλους. Εάν μπορούμε να το συνοψίσουμε, είναι αυτή η φράση που θα πω παρακάτω, αυτή η πρόταση. Εάν είσαι αληθινό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι κάτω από τον νόμο. Εάν οδηγείσαι. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από τον νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θες να περάσεις μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη. Ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς, ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να βαδίσεις συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει στον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει στον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και τη Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσεια. Και ο Οδυσσέας τώρα επέστρεφε, είχε δύο καταστάσεις δύσκολες και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. τον δέσαν στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσει τις σιρήνες, θα καταστραφεί. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, μην αμαρτάνεις, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις. Και βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί. Και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να... Οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος, δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφαγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης, που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στομή, συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον κρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο, που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε, ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο, θα έρθει και θα σου πει, λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου, ακολούθησε ακριβώς τα βήματά μου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη, ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του Πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνον. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, αδερφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών που τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο τέτοιο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο σταυρό. Σε εκείνον που μας δικαίωσε. Σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο, σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δυνατή να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πανήρ Βασιλιά μας, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά, κάθε σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμό, ώστε να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα, όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε ωριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος πώς ξεκίνησε τη διακονία του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου και αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές, του είπε σε αυτόν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε μας και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ο Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπαν τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές, όσοι Ισραηλίτες, είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική. Σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάσει ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του, και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις, και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ελαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό σημείαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Σημείαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά παλφητά, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε πρωτού μπει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον και καθώς τότε στην προ-Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλείς μέχρι το τέλος. Αλλά Όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιγμα να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσω φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όριμη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά, γιατί η προσευχή όπως και ο λόγος είναι η τροφή του πνεύματος, γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα οικετεύει με στεναγμούς αλάτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά. Σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και καθώς Στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα. Και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά Του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του Πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία Του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνο, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε, κρούμε, όπως λέει ο λόγος, και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη στον Κύριο. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να πάψουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του Πνεύματος. Και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντάς το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας την προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα Του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Μας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί Του, εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε εκείνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 ημέρες και μετά καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στην σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές, ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, τους διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφοί. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται η προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη, μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέναντι όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι η προσευχή
3: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πείο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο. Από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα τετάρτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στην τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη σαλσταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Ο Κύριος ήταν επάνω στα νερά και ο Πέτρος θεώρησε πιο ασφαλές μέρος τα τρικυμιασμένα νερά, καθώς απλά θα ήταν μαζί με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, παρά να μείνει μέσα στη βάρκα. Επάνω στα νερά που ήταν τόσο αγριεμένα, ο Πέτρος θα αισθανόταν πιο ασφαλής, καθώς θα ήταν μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό του ζήτησε να βγει από την θάλασσα, να περπατήσει πάνω στα νερά και να πάει κοντά του. Και εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στη σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την ντροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας με επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους Ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηκέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηκετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηκετεύει στην ομάδα της ηκεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο Ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηκεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηκετεύουν γι' αυτό? Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η εικεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαείς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είμαι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή της προσευχής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και αν η προσευχή

0: εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι και να το ζω. Να το ζω, αδελφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δυο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει την άθληση και έρχεται και μου λέει: άκου να δεις, αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, να το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας. Άρα να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο, ζώντας μια ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γά του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ίδιου του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρού. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν, και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει, λέει. Τι λέει. Πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα. Έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτού σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο κάθε ένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος. Είσαι μόνο εσύ. Εσύ πλήρωσες το τίμημα. Εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά. Εσύ σύντριψες τον διάβολο. Τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Να ξέρεις ότι έχεις ένα μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον. Προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου. Και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν, βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το α και το ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το α και το μέγα της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες. Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι. Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας εκείνον, να τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Εζεκίας μόλις ανέλαβε τη βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του. Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά? Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς, για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό. Δεν ήταν η δύναμή τους. Τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος, δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος, δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο, για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε Τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Ζακχαίος. Έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε το λόγο, καθώς έτρωγε το λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με τον Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκονται την αίσθηση, ήταν εσείς ανακάθαρτη από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωσε το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροστα του Μωυσέως και έμπροστα του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ. Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από σας ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, τη δεκάτη του Δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και μετά αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλεις θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίον εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Η Ιερουσαλήμ. Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφοί. Αυτή είναι η πόλη του Θεού. Ο οίκος του. Στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία, είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ιεροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ιεροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε, εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο. Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε? Εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως σου ήρθει. Με τι διάταξε, αδερφοί, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανε ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Ζακχαίος, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει στην αιχμαλωσία και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο 5ο εδάφιο. Β' χρονικό 30 κεφάλαιο, εδάφιο 5. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωση διαπαντός του Ισραήλ. Από Βυρσαβέ έως Δαν. Να έρθωσι για να κάμωσι Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του να με εγώ καλά. Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτοί στο φινάλε, 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός, ο Εζεκίας, ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τη σύ το αρχιερεύστο εν εαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος, υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδελφοί, για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί, λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί Του τα αδιασκορπισμένα τέκνα Του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ Πάτερ εις εν εμήν και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε, σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον Νίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον Νίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός του Δαβιδίκο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη βολή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό στο κουμάντο. Αυτό στο κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από σας όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε. Και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο. Σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή, τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν, μετάνοια. Μετάνοια λέει, επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει, θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σε αφήνει. Γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει, και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψεις εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει και ήρθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10 από πόλους εις πόλη της γης του Εφραήμ και Μανασί και ως Ζαβουλών βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει, πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου και συνήχθηκαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύτο δευτέρω σύνεξης μεγάλη φόδρα. Ήρθαν να κάνουν, να γιορτάσουν. Ήρθε να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε. Το οποίο είχαν και λάτρευαν. Γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν. Τα αφαίρεσαν. Λέει και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χύμαρο κέδρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους. Θύμιαζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι. Από τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Στην θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν τόπο αυτών κατά την τάξη αυτών, κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήλθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και εις τον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας, έστειλε τους αγγελιοφόρους, τους κάλεσε και ήρθανε χωρίς να έχουν δύναμη. Αλλά μόλις κάνει ο Θεός αποκατάσταση μες στην καρδιά τους, μετά τι παθαίνουν. Δεν πάνε στα σπίτια τους μέχρι να καταστρέψουν τα γάλματα, μέχρι να γκρεμίσουν τα άλση, μέχρι να καταγκρεμίσουν τους υψηλούς τόπους. Αμέσως, αφού έγινε η αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, όταν έρθει ο Κύριος και σε αγγίξει και αποκαταστήσει την καρδιά σου, μετά την ανομία δεν την μπορείς. Δεν την μπορείς. Δεν τη θέλεις την αμαρτία. Αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Ή άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, πάλι κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε. Βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδερφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκείνη η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει το λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδερφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ναι, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια, ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο. Αδύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει. Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένος με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη. Η χάρης. Το αίμα. Εκεί είναι. Να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν οι ιερείς, οι Λεβίτες, ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να δούμε λίγο περισσότερο από τη ζωή του Εζεκία. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Εζεκία ήταν ότι ό,τι έκανε, το έκανε με όλη του την καρδιά. Το υψηλότερο πράγμα που είχε μέσα του ήταν ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό που κατέκλυζε το είναι του, τις σκέψεις του, ήταν ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος Θεού μας λέει, μας μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουν. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονος τον άνθρωπο, ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμον. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα γιο πίσω μου σατανά, κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5, διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού. Διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπιστεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ήρθε ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέων 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε ένα χειρίμο βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε αυτάς». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Θα σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε άλλο. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλε ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλιά της Ασσυρίας της Λαχής, λέγον, η μάρτισα απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει. Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είναι δοσμένος ο νου σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας τι σκέφτεται. Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά. Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει, ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδελφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι σε ενέργεια, ο καθένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που λέει όλοι αυτοί που πιστεύουν στον καλβινισμό, ε. Λέει, once saved, always saved. Δηλαδή, σώθηκες μια φορά, τελείωσε, κάνω ό,τι θες, είσαι σωσμένος. Ή αυτό που λέμε εμείς, εάν ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Τι λες, θέλει. Όταν ήρθε ο Κύριος πάνω στα κύματα και περπάτησε και τον είδε ο Πέτρος από μακριά και του λέει, Κύριε να έρθω, ο Κύριος τι του είπε. Τι λες, Πέτρο, μόνο εγώ περπατάω στα κύματα. Έτσι του είπε. Έλα. Κανένα πρόβλημα. Έλα. Μετά ο Πέτρος, όταν βούτυξε μέσα στα νερά και έπρεπε ο Κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω, ο Πέτρος τι είπε. Γιατί με άφησες να πνιγώ, έτσι του είπε του Κυρίου. Δεν ήξερε ο Πέτρος. Ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον Κύριο και πού έβλεπε. Στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει αποκατάσταση. Ο χρυσός με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει. Το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρήμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρήμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάσεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις. Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι. Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. και μπορεί να νομίζεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδελφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας. Ποιο είναι. Είναι ο Κύριος. Είναι ο οίκος Του, είναι το Ευαγγέλιο, είναι του Θεού τα συμφέροντα, είναι ο λαός Του. Είναι. Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10 λέει, «Επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες». Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, «Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές. Βάλε ό,τι έχει ο κόσμος να προσφέρει. Ό,τι έχει να προσφέρει. Θυμάμαι, όταν ήμουνα λίγο πριν πιστέψω, 16 χρονών, ξέρετε, ήμουνα μέρα νύχτα, μάλλον κάθε νύχτα, σε κάτι υπόγεια μέσα που δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο και το μόνο που κάναμε ήταν να χορευτακίζουμε. Και με βάζανε με μέσον, γιατί είχα ένα συμμαθή που ήταν ο αδερφός του που δούλευε εκεί, αλλιώς δεν μας άφηνα να μπούμε. Και ήμασταν κάθε βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Ζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Εζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρή, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών. Εδώ ανέβη ο Σαναχηρή, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιουδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη.

Ο Ραφσάκης δεν το ήξεραν και του λέει στο 7, 36-7, αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι, μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφαίρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις. Τι κάνει? Έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει. Και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία. Του λέει στο 10 εδάφιο. Λέει, και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν. Σαν να τους λέει, λέει μετά, ο Κύριος μου είπε, ανέβα στη γη και κατάστρεψε έτσι. Τι μας λέει αυτό? Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός? Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε που είναι η ασφάλεια, αδερφοί? Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψει σε εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του? Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με το χρυσό και τις έστειλε στον Σεναχηρίμ. Μπαξίσει, για να γλιτώσει. Θλιβερό, Αλλά όμως, στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε, Και έχεις απ' έξω από την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις? Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδερφοί, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία, γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Οποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδερφοί, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προσδομέως, λέει, όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για νουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδελφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει,

0: Τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά του να περπατήσεις ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μοιχεύσει και να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά? Ο Κύριος τι του είπε με τον Νάθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει? Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Αβυσαλόμ ο γιος του να τον σκοτώσει και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πώς θα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Θα μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? Το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Να τα περχεράσουμε γι' αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά σου, να ζήσουμε για σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από εσένα, από το πρόσωπό σου, από την αγάπη σου, από τη Βασιλεία σου, Κύριε, από το θέλημά σου, από το ναό σου, Κύριε, από την Εκκλησία σου, την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια σου, το λόγο σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός σου. Του οποίου εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια, είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή. 40 μέρες πάνω στο όρος ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης σαν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη γη να συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, ε? Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον Κύριο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να νικήσουμε. Να πιστέψουμε, ώστε να κάνουμε. Και λέει, τους λέει, ανδρίζεστε σφόδρα ώστε να φυλάτετε και να εκτελείτε τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Δηλαδή, μας ζητάει να κάνουμε όλα τα γεγραμμένα, να τα πράξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα πράξουμε. Όχι αυτά που αρέσουν σε εμάς, αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, στη σάρκα μας, αλλά αυτά που αρέσουν στον Κύριο, επιτέλους. Επιτέλους. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του να βγει στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε όπως ο Μωυσής σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε. Αυτός ο λαός που λέμε. Ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε. Και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρευσαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρεύσετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με τις συνήθειες του κόσμου, τα οποία είναι ενάντια στον Κύριο. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς, εδώ λέει, ούτε θα αναφέρεις τα ονόματα των ειδώλων. Ούτε θα τα αναφέρεις. Και λέει ο Παύλος στην προσεφεσίους, λέει, να μη συγκοινωνούμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Αλλά μάλλον, τι να κάνουμε, λέει, να τα ελέγχουμε. Και πες μου, πώς θα ελέγξεις τα έργα του σκότους? Με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Πώς θα ελέγξω τα έργα του σκότους εκεί που ο Θεός με έχει θέσει, εάν η ζωή μου δεν μαρτυρεί τον Κύριο? Τι θα πω? Και λέει στο 8, κοιτάξτε τι λέει, αλυσκύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω του και στο λόγο του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένη, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκοληθεί, είναι ακριβώς η ίδια λέξη, λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί σε πάνω του. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Δεν θα είναι η εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο. Ή δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι. Ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκοληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με Αυτόν. Και ο Κύριος, όταν αναφέρει το αδάφιο αυτό στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9. διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει χίλιους όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμήσας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρες σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιον να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Και αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται. Παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο. Όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε? Τους δρόμους τους. Τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζεται. Εξετάζετε τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν τον οποίο, στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτόν τον οποίο, αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αδελφοί? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι και σε όλα τα επακόλουθά του, και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα, για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος, να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας, ώστε να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις, σφόδρα, και να τον αγαπήσεις τον Κύριο. Ένα. Και Θέλω να δούμε λίγο σήμερα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε, και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου και αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι? Πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκους. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα, πρώτα απ' όλα, είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ, όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά Του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι λέει στο δεύτερο εδάφιο? Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει? Μάστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας, βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ιματίου του, λέει, γέμισε. Και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει? Μάστε, ω, ταλέπω.

0: όρος άνθρωπος εγώ. Γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. Φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται, απευθείας μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, απευθείας. Λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφοί? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει, άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν εις το στόμα. Και είπε, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου, μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Κοιτάξτε τι του λέει στο 8. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος, ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς? Τότε είπα, ιδού εγώ αποστηλέμαι. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει? Τι λέει? Ποιος θα πάει? Ποιος θα πάει? Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει? Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι, αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε και να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει? Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές? Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε? Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε? Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του, αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω το Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44, τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον. Και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί, κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται, ποια είναι? Να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και λέει, «Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων». Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων. Και λέει στο 49, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Προσέξτε. Προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει γινωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? Έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς. Δηλαδή αυτή η επαγγελία του πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει? Δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα? Τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το τεινόμαστε, το γδυνόμαστε, το τεινόμαστε, το γδυνόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Τεινόμαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξει. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές, δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους. Αλλά όμως τι έκαναν? Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε, η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφοί, τι δεν αισθάνεσαι? Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι σαν να ομολογείς και να μαρτυρήσεις ότι είσαι γυμνός. Ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει, είσαι φτωχός και γυμνός? Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό? Σε ποιον το λέει ο Κύριος? Στη Λαοδίκαια του λέει. Στη Λαοδίκαια, και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι, Κύριε, αισθάνομαι γυμνός. Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει? Όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. Τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες, εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί? Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσει με τη δύναμη του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. Και τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου. Και εγέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και εκάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαπτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί έχει να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, «Επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει». Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους, και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστή από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές, και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη, τι έγινε? Τι λέει στο 14? Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίδηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του, δεν ήξερε το Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη, φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί, και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τους είπε ότι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδελφή? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου.
2: Αμήν.
1: Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί.
2: Αμήν.
1: Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει, δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω? Γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Εσύ έπρεπε να πληρώσεις για τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα. Που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι. Μικροφωνική είχε ο Πέτρος. Ε? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα. Είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι. Είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν. Γιατί. Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές. Δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρη ενώπιον όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί η εκκλησία, ντυμένη με τη δύναμη, τι έκανε? Κήρυτε. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκδέτων λοιπόν ουδείς τόλμα να προσκοληθείς αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην είναι αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι? Πόσοι? Πλήθη. Πλήθη. Κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται πλήθη. Να δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο. Πάνε στο ναό. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό. Ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη. Χολός γεννημένος εκ κοιλίας της μητρός του, λέει. Που τότε που γεννήθηκε ήταν παράλυτος. Και στρέφεται να ζητήσει βοήθεια και ο Πέτρος του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Τι ήταν αυτό? Η δύναμη που ο Πέτρος ήταν ντυμένος. Ο Κύριος τους είπε, θα περιμένετε μέχρι να λάβετε δύναμη. Όταν τη λάβεις τη δύναμη, μετά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και για άλλους λόγους, αλλά ο πρώτος λόγος είναι για να μαρτυρήσεις για εκείνον. Και ο Πέτρος με αυτή τη δύναμη του λέει: Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, σήκω και περπάτα. Πείτε μου, αδερφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος ή 120? Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα? Ο Πέτρος και ο Παύλος, όπου πήγε, τι είπε? Όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε. Και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει: Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει? Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο ο λαός στο άτι λεγωμένη Σολομόντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος. Τι λέει? Απεκρίθη προς το λαό. Δηλαδή τι έκανε? Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός? Τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν, το ίδιο κήρυγμα, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθω η κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυρημένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην τον στεναχωρήσουμε. Ας το να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Ας το να πορνεύει. Ας το να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες. Ο Πέτρος και οι μαθητές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε. Τι είπε στον μάγο. Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε. Τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες. Και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο και οι άνθρωποι μιλούσαμε, ακούγανε και ήταν ένας εκεί μέσα ο οποίος ήταν υιός του διαβόλου, εχθρός πάσης ραδιουργίας, ήταν όλα μαζί. Και αυτός ήταν ένα αγκάθι, μπουρ μπουρ όλο, χαλούσε ό,τι δουλειά γινόταν. Και εγώ τώρα προσπαθούσα, καλέ μου άνθρωπε τα λοιπά, και εκεί που καθόμασταν ως από δίπλα, του λέει «Διάβολε, εσύ που μιλάς από το στόμα του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δένω να μην ξαναμιλήσεις». Λέω εγώ από μέσα μου, πάει καλή μας ομολογία, τώρα θα τις φάμε για από πάνω. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε.
2: Αμήν.
1: Δύναμη.
2: Αμήν.
1: Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εσάς Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήλθαν επ' αυτούς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη ως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή, αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πόσοι πίστεψαν από αυτό το κήρυγμα. Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε, τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδερφή, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφοί? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα.
2: Αμήν.
1: Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές εις το άπειρο, για πάντα χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό

0: Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος τα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή,
1: ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη.
0: Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε, και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
2: Αμήν.
0: Έχει τελειώσει.
2: Αμήν.
0: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει. Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε. 120 ήταν πάνω στο ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα.
2: Αμήν.
0: Πλήθη.
2: Αμήν.
0: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σε αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος ούτε αβοήθητους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Δεν μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυγε το Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν. Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε. Εσύ είσαι με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? Τι έκανε η δύναμη? Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους? Τι κάνανε? Βάζαν το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς, αδελφοί, τον Κύριο? Μπορούσε? Κανένας. Φέρνε την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξαρχόντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του? Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου,
2: αμήν,
0: ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου,
2: αμήν,
0: στο λόγο.
2: Αμήν.
0: Και το έχω με τη χάρη του αυτό σαν αρχή, κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί? Γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε αρφή τον βασιλέα των βασιλέων. Τον βασιλέα των βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4 λέει αυτό που διαβάσαμε. «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει». Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, «Και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεστε αυτής». Καθώς το Πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάλησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει? Και αποφθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Καθώς το Πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγγονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Είναι ίδια, το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυται δηλαδή ο Πέτρος? Δια του Πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα». Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει? Αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Γέμιζε κάθε μέρα με

0: προσευχή γέμιζε κάθε μέρα με το λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9%. Στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5% προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα, δεν ανοίγεις την καρδιά σου. Και να σας πω κάτι, η δύναμη της εκκλησίας είναι στην προσευχή. Και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη εκκλησία παρά τώρα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει, μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην εκκλησία και θα είμαστε, ίσα-ίσα, να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το λόγο. Ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε, ερχόμαστε άδειοι και φεύγουμε μετά στο τέλος του συνάδρες γεμάτη. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις, αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθροίσεις της, ήταν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα, πέφταν κάτω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει, πήγα και λέω, εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω. Αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει, στεκόμουνα και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος την έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε, ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η εκκλησία. Όλη η εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη, άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49, που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει, και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. Υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότους. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν λέει ο Κύριος, ο πλάσας με χιλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτης σε δώσει, φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε, είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησαν, εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι. Ο Ιωάννης τι είπε, προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος στην έρημο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη έρημο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε ο Ιωάννης? Όταν λέει φωνή βοώντος στην έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς ή μας παρεξηγήσει. Κύριε ο Ιωάννης, φωνή βοώντος, βοούσε ο Ιωάννης, βοούσε, σαν να λέμε, έπαιρνε τηλεβόα και άνοιγε το στόμα του και βοούσε. Τι βοούσε? Κύριε, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος έρχεται, ετοιμάστε τις καρδιές σας, τις καρδιές σας λέει, γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να επιστρέψετε από τη μέλουσα οργή? Τι έκανε, τον ένοιαζε? Αλλά βλέπουμε ότι πάνε οι μαθητές μετά, όταν στέλνονται στα έθνη να υπηρετήσουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο, έχοντας ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και έχοντας βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε και δεν τον ένοιαξε. Δεν τον ένοιαξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα μας, είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία. Η δουλειά του Ηλία ποια ήτανε? Επιστρέψει τις καρδιές ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε το λαό στο Κάρμελο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι του άλλου η θυσία. Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε. Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει, παραβιάζει. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν, εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδερφοί. Ας υποθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας, Ιησού μας, σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, το αγγείο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε ως αρχή από τον Ισαΐα στο 26 από το 1 έως το 6 εδάφιο. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26, 1 έως 6. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Εκείνη την ημέρα αυτό το άσμα θα το ψάλουν στην γη του Ιούδα. Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Το τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει έλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάτουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρεί. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Χαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρεμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρεμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη, έχει μία Ιεριχώ, έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια. Μία αρρώστια, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μία οικονομική δυσκολία, μία πνευματική κατάσταση που δυσαρεστεί τον άνθρωπο και τον κουράζει. Ένα δύσκολο άτομο, ένας δύσκολος άνθρωπος στην ζωή μας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι μέσα στην ζωή την οποία ζούμε, όπως και άλλες πολλές. Και υπάρχουν περιόδοι που είμαστε στην πεδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην πεδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά. Με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως με την δεύτερη γενεά, να σταμάτησε, συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε, ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση και την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3 έως 8. Και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσει την οδόν ταύτη χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαό, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμι ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες την κιβωτό της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κιβωτό της Διαθήκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κιβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κιβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τα ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη του και αυτά. Αρέσκεται με την χάρη του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έλθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία. Να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη. Και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας. Επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή. Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον. Τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. Να περιμένουμε την οδηγία του. Ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να κατανικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο, ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, Ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα υπάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου. Είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα, ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στην ξηρά και μία μέσα στα νερά, που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης, για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο, εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ Δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμεν ο Ιησούς εις εαυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των Ακροβιστιών. Και η αιτία δια την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξερθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξερθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγενήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποίαν όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει σε μας γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτο αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέται με, διότι σαν απερίτμητοι επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσιντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου, για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερα. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτιμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο, έτσι, αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας, κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηθεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία. Αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία, και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας τα συνηθισμένα. Τα τυπικά δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη σύνεδο λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζείτεν αυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος για να εργαστεί θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος να γίνει μισθαποδότης, τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα αυτό ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει, είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι ήθελε να είναι άγιοι και καθαροί. Και μας επιτρέπει καταστάσεις. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Να μάθουμε να κατανικούμε τους φόβους μας. Να ξέρουμε ότι καθώς θα έχουμε μπροστά μας τον Ιορδάνη, ο Κύριος θα τον σταματήσει. Και μετά τι ζητάει ο Κύριος? Καθαριότητα, αγιασμό και μια προσωπική άγια κοινωνία και σχέση με εκείνον. Μια σχέση αφιερώσεως. Μια αληθινή σχέση που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό. Με προσευχή, με δύναμη. Και όχι τυπολατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξτε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, λογιότητα, αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αυτό θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6, 2 έως 5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυγκρύψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συντρίψουμε τους εχθρούς μας. Και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας. Ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στο Ναβί 6:2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει. Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άντρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θελισκάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουσι βαστάζει έμπροστα τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερή θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο λαός θέλει να αλλάξει μέγανα αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7 κύκλους, σύνολον 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού τον Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο.

Να κάνουμε σκάλες για να μπούμε μέσα από τα τείχη. Να περάσουμε από πάνω. Να κάνουμε τούνελ. Να ρίξουμε τις πύλες. Ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε, καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνω από την πείνα. Να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων. Να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη. Εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει. Απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περιπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλέ τον Κύριο. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί υπάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου. Θέλω κατατροπώς αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλει κατατροπώς αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε. Εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. Όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικής τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να διαλεχτεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό. Αμήν. Και μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την κάρπαθα να σώζεται. Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται. Η Ελλάδα μας θα σωθεί. Τα έθνη του κόσμου θα σωθούν. Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοϊδασκαλία, δαιμονική, κάθε

0: δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα, αδελφοί, θα δούμε και θα ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αδελφέ μου, γι' αυτό, αδελφοί μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψει τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κεφάλαιο Δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε νεσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντε στον όχλον, παραλαμβάνωσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ουτοδειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε?
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι?
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτή?
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά?
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου?
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τρικυμίας. Bis Jesus sagte,
2: μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε,
1: ich möchte euch trainieren,
2: θέλω να σας εκπαιδεύσω,
1: damit ihr selbstständig werdet,
2: για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir,
2: αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε,
1: wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen haben,
2: όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα,
1: auf großen Widerstand,
2: και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste, geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους μαθητές,
1: wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη?
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα,
1: dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι. Πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος.
1: Wir gehen hinein,
2: του βραδινού.
1: Wir gehen hinein in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές
2: του.
1: Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben, damit wir bestehen können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sage bewusst, wir Christen,
2: εμείς οι Χριστιανοί,
1: wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαλθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Diese Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι.
1: Es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι. Τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί σεώφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να έρθει.
1: Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen
2: πάρα
1: wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken,
2: και εμείς οι Χριστιανοί
1: πιστεύουμε, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit.
2: Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου υπάρχει μόνο ευτυχία.
1: Ich höre manchmal,
2: ακούω πολλές φορές,
1: der Herr wird bald kommen.
2: Α, ο Κύριος θα έρθει γρήγορα.
1: In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sag dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, τι ωραία, θα πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν ένα, μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρα.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Aber da steht geschrieben, und
2: γραμμένο,
1: siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από, echt, από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Hm? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε.
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν πάρτι πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus zu uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πάστε.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίον τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen, diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Ήταν πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ja, ήταν εκεί και κοιμόταν.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen
2: γιατί
1: hat?
2: Γιατί κοιμόταν, ξέρετε γιατί?
1: Weil wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Deswegen konnte ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου.
1: Auch dann, wenn deine Gebete nicht sofort erhört werden.
2: Ακόμα και τότε που οι προσευχές σου δεν ακούγονται.
1: Auch
2: αμέσως,
1: dann, wenn der Sturm kommt.
2: Ακόμα και όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Der Herr ist immer bei uns.
2: Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand.
2: Και όταν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας.
1: Dort wo der Meister ist, wo Jesus ist.
2: Εκεί που Κυρίος ο Κύριος είναι.
1: Kannst du durch den Sturm des Lebens nicht zerstört werden.
2: Όταν είναι ο Κύριος, δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, ist immer bei dir.
2: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
2: Και τώρα αυτοί οι μαθητές.
1: Die haben ja Jesus erlebt.
2: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαν erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
2: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
2: Αλλά βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
2: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
2: Oh, αρχίσαν να φωνάζουνε, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
2: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
2: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: έτσι. Herr, to do, Herr, mach du.
2: Κύριε, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ.
1: Mach du dieses, mach du jenes, Herr.
2: Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο.
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
2: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen.
2: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
2: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter
2: είμαι
1: euch.
2: Μαζί σας.
1: Wenn Sturm
2: είμαι,
1: und Wellen
2: είμαι
1: kommen.
2: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
2: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
2: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
2: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
2: γιατί ο Κύριος σκεφτότανε,
1: jetzt in dieser Situation,
2: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
2: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
2: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
2: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den Wind sprechen,
2: και θα αρχίσανε να μιλάνε ενάντια στον άνεμο.
1: Nein.
2: Αλλά δεν το κάνανε.
1: Sie haben Angst gehabt.
2: Απλά φοβήθηκαν.
1: Kleine Vögel.
2: Μικρούλικα πουλάκια.
1: Kleine Babys.
2: Μωρά.
1: Aber keine Kämpfer.
2: Αλλά δεν ήταν.
1: Und Jesus steht auf und bedroht den Wind und spricht:
2: Σηκώνεται ο Ιησούς και επιτιμά τον άνεμο, επιτιμά τα κύματα.
1: Und der Wind legte sich.
2: Και ο άνεμος
1: und es entstand eine Stille.
2: Και ξαφνικά γίνεται ηρεμία.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir.
2: Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη ειρήνη στη ζωή μας,
1: die Wurzel des Problems angehen.
2: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα για να γίνει είναι στο στόμα σου.
1: Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
2: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
2: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
2: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
2: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
2: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
2: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, ja, wir glauben.
2: Βέβαια,
1: ja,
2: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
2: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
2: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
2: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
2: Πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
2: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
2: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
2: Πιστεύουμε.
1: Und wo sprechen wir? Unglauben.
2: Και αυτό που ομολογούμε τι είναι? Απιστία.
1: Geschwister, wir können dasselbe tun.
2: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
1: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
2: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
1: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
2: Μπορείς να σηκωθείς και πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du musst aufstehen.
2: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
1: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
2: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα
1: σου. In deine Umstände hineinsprechen.
2: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
1: In dem Bewusstsein.
2: Με την πεποίθηση.
1: Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist.
2: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
1: wer
2: κόσμο.
1: Is in the world, the Teufel is in the world.
2: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
1: Aber wer is größer als the Teufel?
2: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος
1: unser
2: από,
1: Jesus.
2: Από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
1: Sag niemals, du kannst das nicht.
2: Μην πεις ποτέ δεν μπορώ.
1: Weil Jesus zu dir sagt,
2: γιατί ο Κύριος σου λέει μπορείς.
1: Du kannst.
2: Μπορείς.
1: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
2: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
1: The Herr is in deinem boat.
2: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
1: Aber er möchte, dass du anfängst, diesen Kampf zu kämpfen.
2: Αλλά θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ο Herr,
2: Κύριε,
1: siehst du meine Probleme?
2: Δες τα προβλήματά μου.
1: Kämpfe du, Herr.
2: Ach, Κύριε, δες
1: τα. Du, Herr.
2: Κάνε κάτι, Κύριε.
1: Ich bin so schwach.
2: Είμαι τόσο αδύνατος.
1: Ich bin so klein.
2: Είμαι τόσο μικρός.
1: Und der Herr sagt,
2: και ο Κύριος τι λέει? Όχι.
1: Steh du auf.
2: Σήκω.
1: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
2: Εσύ πήγαινε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
1: Es steht nicht geschrieben.
2: Δεν είναι γραμμένο.
1: Pastor, widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
2: Ότι οι ποιμένες, αν αντισταθούν στον εχθρό, θα φύγει.
1: Wir müssen auch widerstehen.
2: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
1: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und ihr wird
2: fliehen. Αλλά είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
1: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
2: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
1: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt es manchmal Sturm.
2: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
1: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
2: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
1: Dass wir stark werden im Glauben.
2: Να δυναμώσει η πίστη μας.
1: Dass wir unseren Glauben einsetzen.
2: Η πίστη μας να είναι αμετάθετη.
1: Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.
2: Και αν, αδέρφια, αυτό δεν το κάνουμε, τότε θα κατακλειστούμε από τα κύματα.
1: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wir werden überrollt werden.
2: Αν συνεχίσουμε να είμαστε όπως μέχρι σήμερα, τότε τα κύματα θα έρθουν πάνω μας.
1: Gott hat dir eine mächtige Waffe gegeben.
2: Ο Κύριος σας έδωσε ένα παντοδύναμο όπλο.
1: Und was ist diese Waffe?
2: Ποιο είναι αυτό το όπλο? Το στόμα σου.
1: Dein Mund.
2: Το στόμα σου.
1: Deine Zunge.
2: Η γλώσσα
1: ist diese
2: σου.
1: Waffe.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Πρέπει να το μεταχειριστείς αυτό
1: und
2: το όπλο.
1: Und sprich du zu deinen Wellen.
2: Και
1: sprich
2: να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
1: Und was machst du dann?
2: Και τότε τι κάνεις?
1: Wenn dieser Berg sagt,
2: αν μιλήσεις σε αυτό το βουνό, τι γίνεται?
1: Ich will nicht gehen.
2: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
1: Oh, es funktioniert nicht.
2: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ich gehe wieder zurück.
2: Υποχωρώ.
1: Nein, du wirst widersprechen.
2: Πρέπει να αντισταθείς.
1: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein, in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
2: Μέσα στην οικογένειά σου, ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
1: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
2: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
1: Du wirst Leben aussprechen.
2: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
1: Über deine Familie.
2: Για την οικογένειά σου.
1: Du wirst Leben
2: θα μιλήσεις λόγια
1: über deine Stadt, über Athen.
2: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
1: Du wirst Leben aussprechen,
2: θα μιλήσεις
1: und nicht
2: λόγια
1: den Tod.
2: Για την ζωή και όχι λόγια θανάτου.
1: In der Gemeinde.
2: Μέσα στην εκκλησία.
1: Oh Herr, es ist so schwierig.
2: Είναι τόσο δύσκολο.
1: Wir kommen nicht mehr weiter.
2: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
1: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ja, klar.
2: Ja, βεβαίως.
1: Der Pastor.
2: Oh, Dios θέει, ο ποιμένας.
1: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
2: Δεν εργάζεται λίγο.
1: Der fastet nicht.
2: Δεν νηστεύει.
1: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller wachsen.
2: Αν έκανε
1: περισσότερα. Dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde.
2: Ο ποιμένας, τότε η εκκλησία θα πήγαινε μια χαρά, θα ερχόντουσαν 100 πιστοί.
1: Weißt du, was du machst?
2: Ξέρεις τι κάνεις.
1: Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
2: Μιλάς θάνατο για την εκκλησία.
1: Und die Gemeinde wird sterben.
2: Και η εκκλησία θα πεθάνει.
1: Aber sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή για την εκκλησία.
1: Sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή, λόγια ζωής.
1: Herr,
2: Κύριε,
1: wir werden blühen wie ein blühender Garten.
2: Θα ανθιστούμε, Κύριε, σαν ανθισμένος κήπος.
1: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
2: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
1: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
2: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μέσα στην εκκλησία.
1: Sprich Leben aus über deine Leiter, über deinen Pastor.
2: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
1: Was geschieht heute?
2: Τι συμβαίνει σήμερα?
1: Ja, bei euch nicht.
2: Όχι ανάμεσά σας.
1: Bei den Eskimos.
2: Στους Εσκιμώους.
1: Und bei den Indianern.
2: Και στους Ινδιάνους.
1: Und in Deutschland.
2: Και στη Γερμανία, βέβαια.
1: Es wird nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Jeder weiß, wie es geht.
2: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Aber niemand nimmt Verantwortung.
2: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει
1: την ευθύνη. Und schuld ist immer der Pastor.
2: Βέβαια, φταίει ο ποιμένας.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod in der Gemeinde.
2: Θάνατος στην εκκλησία.
1: Du zerstörst die Gemeinde.
2: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
1: Mit deinem Reden.
2: Με αυτά που λες.
1: Also sprich Leben aus.
2: Άρχισε να μιλάς ζωή.
1: Sprich Sieg aus.
2: Μίλα νίκη.
1: Sprich Wachstum aus.
2: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
1: Amen.
2: Αφύπνιση.
1: Sprich Heilung aus.
2: Θεραπεία μίλα.
1: Und nicht Krankheit.
2: Και όχι ασθένεια.
1: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
2: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
1: Und ich musste warten.
2: Και έπρεπε να περιμένω.
1: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
2: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
1: Interessant, einmal zu hören.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
1: Was dort gesprochen wird.
2: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
1: Ach, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
2: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
1: Der andere, ja, aber meine Knie.
2: Oh, εμένα το γονατό μου.
1: Der nächste, oh, mein Herz.
2: Το χέρι μου.
1: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
2: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
1: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
2: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
1: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
2: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
1: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
2: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
1: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
2: Καρποφορία και όχι έλλειψη.
1: Sprich die Lösung aus und nicht das Problem.
2: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
1: Die Lösung.
2: Για τις λύσεις.
1: Und nicht das Problem.
2: Και όχι για τα προβλήματα.
1: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
2: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
1: Und wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
2: Εάν Μιλάμε το λόγο του Κυρίου.
1: Es wir tun, was gesagt hat.
2: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
1: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα,
1: am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet, bla bla bla. Gebetet, bla bla bla.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο ένας.
1: Bis zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον.
1: Ich
2: μέχρι
1: komme
2: τον
1: zu diesem jungen Mann.
2: Πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει, δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός.
1: Bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς σε αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Του είπα, κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες, ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Καραλαμπασάντρα, παραμπασάντρα, μπουμ. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψεις εσένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst, wenn
2: μπορείς,
1: der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: τις
2: υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος μου θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, jeder den Mund aufmacht,
2: εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας,
1: aufstehen im Sturm,
2: να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα,
1: erkennen wer wir sind,
2: να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε,
1: und sprechen zu unseren Umständen,
2: και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας,
1: und dem Feind zu widerstehen,
2: και να αντισταθούμε στον εχθρό,
1: den Sturm zu stillen in deinem Leben,
2: για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden,
2: πρέπει να οριμάσουμε,
1: und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister,
2: και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Doch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ.
1: Und du wirst
2: βαθύ
1: das Licht
2: σκοτάδι.
1: Sein. Und du? Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Που θέλει να το ταΐζουν και να το ταΐζουν και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch
2: προφητεία.
1: Eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια...
1: was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: Πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Και να
1: Dann beginnt die Prophetie
2: το
1: zu
2: λόγο
1: arbeiten.
2: Στις καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu
2: Μην
1: proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στο διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Meinen Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε περίπτωση σου.
1: Dreimal.
2: Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Μέχρι να τα διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum? Wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: Τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.
1: Das wollte Jesus seinen Jüngern lernen.
2: Αυτό ήθελε να μάθει στους μαθητές εκεί.
1: Dass sie eigentlich dieselbe Vollmacht haben wie selber.
2: Ότι οι μαθητές είχαν την ίδια δύναμη όπως και αυτός.
1: Deswegen sagt, wo ist doch euer Glaube?
2: Γι' αυτό είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Jetzt steht ihr auf, jetzt sprich du.
2: Σήκω λοιπόν εσύ. Aber Μίλα εσύ τώρα.
1: Sprich Leben aus, sprich Sieg aus.
2: Αλλά να μιλήσεις νίκη, να μιλήσεις ζωή.
1: Weil du bist geboren zum Siegen.
2: Γιατί γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
2: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
2: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
2: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
2: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
2: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
2: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
2: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder.
2: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουνε.
1: Dein Ehepartner.
2: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
2: Δεν πρόκειται.
1: Und versteht es. Gut zu sprechen.
2: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
2: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
2: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
2: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη σύζυγό σου.
1: Wir haben zu lange den Fluch ausgesprochen.
2: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατάρες.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus, wir sprechen Sieg aus.
2: Αλλά τώρα μιλάμε σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
2: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη μεγάλη, ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deine Familie, über deinem Haus.
2: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο, την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
2: Το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
2: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
2: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Ist ein besiegter Feind.
2: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
2: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Nein. Sag, dass verloren hat.
2: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und this is Jesus.
2: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
2: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, jetzt ist Abend.
2: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt beginne zu lernen.
2: Τώρα όμως πρέπει να
1: jetzt
2: αρχίσεις να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
2: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
2: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
2: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
2: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
2: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
2: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
2: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
2: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
2: Το βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
2: Τι βλέπουμε, ένα πόλεμο.
1: Aber wisst ihr,
2: αλλά,
1: es ist interessant,
2: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
2: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.
2: Ο εχθρός επετέθη στο Ισραήλ.
1: Und der Feind wird die Gemeinde angreifen.
2: Έτσι ο εχθρός θα επιτεθεί στην Εκκλησία.
1: Der Feind hat Israel den Krieg erklärt.
2: Κήρυξε πόλεμο στον Ισραήλ ο εχθρός.
1: Und unser Feind erklärt den Krieg gegen die Gemeinde.
2: Και ο εχθρός κηρύσσει πόλεμο τώρα στην Εκκλησία.
1: Wir müssen wieder ernst nehmen unsere Nachfolge.
2: Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συνέπειες.
1: Und wir müssen aufstehen.
2: Πρέπει να σηκωθούμε.
1: Und in der geistlichen Welt erkennen.
2: Και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο.
1: Wo wir eigentlich stehen.
2: Πού βρισκόμαστε πραγματικά;
1: Wir müssen lernen im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
2: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
1: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
2: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
2: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
1: Und er möchte uns den Sieg schenken.
2: Και θέλει να μας χαρίσει την νίκη.
1: Und deswegen sagt der Herr.
2: Και γι' αυτό λέει ο Κύριος.
1: Steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
2: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
1: Denn dazu bist du berufen.
2: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
1: Nicht nur zu sitzen.
2: Όχι μόνο να κάθεσαι
1: und gefüttert zu werden.
2: Και να τρέφεσαι.
1: Und dann gehst du nach Hause.
2: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
1: Und zu Hause gibt Schwierigkeiten.
2: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
1: Und dann jammerst du.
2: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
1: Nein, dann stehst du auf.
2: Σήκω.
1: Du sprichst Sieg hinein.
2: Να
1: du sprichst Leben
2: νίκη.
1: Hinein.
2: Να
1: du sprichst Frucht
2: ζωή,
1: hinein.
2: Να μιλήσεις καρποφορία.
1: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
2: Να
1: du
2: μιλήσεις
1: sprichst,
2: για ζωή στην Εκκλησία.
1: Frucht in die Gemeinde.
2: Καρποφορία στην Εκκλησία.
1: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
2: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα Εκκλησία.
1: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
2: Θα πετύχουμε την νίκη.
1: Wir werden den Feind widerstehen.
2: Θα σηκωθούμε.
1: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
2: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό; Γιατί;
1: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
2: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
1: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen. 100 Mal, 1000 Mal.
2: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς χίλιες φορές.
1: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
2: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη.
1: Wirst du keinen Sieg erleben.
2: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
1: Keinen Sieg.
2: Δεν μπορείς να πετύχεις
1: Und
2: νίκη.
1: Deswegen ist es so wichtig.
2: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen.
2: Πριν
1: die
2: να σηκωθούμε και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται.
1: Dass wir unser Herz prüfen.
2: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Unser Herz muss in Ordnung sein.
2: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
1: Was meine ich damit?
2: Τι εννοώ με αυτό;
1: Wir sind die Gemeinde.
2: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα;
1: Kinder Gottes.
2: Τα παιδιά του Κυρίου.
1: Eine Familie.
2: Που είναι μια οικογένεια.
1: Und doch gibt es in den Gemeinden
2: Και
1: Streit παρόλα
2: αυτά,
1: und Zank.
2: Ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Nicht öffentlich, nein.
2: Όχι φανερά.
1: Aber hintenrum.
2: Αλλά από πίσω.
1: Da wird gesprochen hintenrum.

0: werden wir keinen Sieg erleben.
1: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
0: Nur in der Einheit sind wir stark.
1: Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
0: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
1: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
0: Ach, weißt du, ich sehe und sehe und
1: Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
0: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen
1: die anderen. Και αρχίζεις να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
0: Und es gibt einige Gemeinden.
1: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
0: Gibt es zwei Gruppen.
1: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
0: Zwei Lager.
1: Δύο καταστάσεις.
0: Aber keine Einheit.
1: Αλλά καμία ενότηση.
0: Wir haben Recht.
1: Εμείς έχουμε δίκιο.
0: Nein, wir haben Recht.
1: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
0: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
1: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
0: Und der Teufel lacht.
1: Ο διάβολος γελάει.
0: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
1: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
0: Paradies war vollkommen, oder?
1: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
0: Paradies war vollkommen, oder?
1: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
0: Und doch war der Teufel im Paradies.
1: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
0: Und genauso.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
1: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
0: Durch Uneinigkeit.
1: Μέσω της διάσπασης.
0: Übereinander reden.
1: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
0: Separierung.
1: Απομάκρυση, χωρισμός, διαχωρισμός.
0: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
1: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
0: Bevor wir aufstehen
1: und
0: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
1: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
0: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
1: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
0: Gibt es da etwas?
1: Αν υπάρχει κάτι,
0: was ich vor Gott bringen muss,
1: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
0: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
1: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
0: tut mir leid,
1: λυπάμαι.
0: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
1: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
0: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
1: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
0: Als Sieger.
1: Σαν νικητές.
0: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
1: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
0: Amen. Sprich.
1: Μίλα.
0: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
1: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
0: Ist dein Herz in Ordnung?
1: Είναι τακτοποιημένη η καρδιά
0: σου. Gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartner, gegenüber deinen Kindern,
1: στο σύντροφό σου, στα παιδιά σου,
0: gegenüber vielleicht deinem
1: Chef, στην οικογένειά σου, στα αδέλφια μέσα στην εκκλησία.
0: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
1: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της εκκλησίας?
0: Ist dein Herz in Ordnung?
1: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
0: Das kannst nur du beantworten.
1: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να
0: απαντήσεις. Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
1: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
0: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
1: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
0: Weil wir leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
1: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
0: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
1: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
0: Amen. Amen. Wenn dein Herz in Ordnung

0: Τότε find kein Unrecht.
1: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
0: Und wenn wirst du hierher kommen, bevor du in den Gottesdienst kommst,
1: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
0: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
1: Θα πρέπει, όταν είναι να
0: έρθεις Leben aussprechen über der Gemeinde.
1: Να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
0: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über der Gemeinde.
1: Να μιλάς για υπέρ
0: Du wirst Freiheit aussprechen über der Gemeinde.
1: Για την Εκκλησία.
0: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
1: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο Σταυρό του Γολγοθά.
0: Du bist zum Siegen geboren.
1: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
0: Steh auf.
1: Σηκωθείτε.
0: Und kämpfe den Kampf des Glaubens.
1: Και τη μάχη της πίστης.
0: Amen.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε. Για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας. Και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών, όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση, γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκον του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Αρχίζει υπαλλήλους να πληρώνουν, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιούνται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, και ζουν για χρόνια. Παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκείνη τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει. Να πεις, Κύριε, εγώ να δουλέψω, θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, αυτήν τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις, πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει, ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου, να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω, για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο, γιατί είναι όλη τους η ζωή είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν. Γι' αυτή και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγω του Ευαγγελίου. Γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα. Και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών. Και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού, γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς, είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκον του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί, για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία. Να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι. Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκον του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός, εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι», και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη, «από στόμα νηπίων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένο, ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μια καθαρά Άγια Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια, δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά, λέει, δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του, που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα, που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με τη ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι καρδιά και καρδιά, ναός και ναός. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι θα λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα είμαστε μια μαρτυρία για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ξέρεις ότι είναι ο Κύριος εκεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, να δούμε έναν παράλληλο, 11:16, περιγράφει αυτήν τη σκηνή του καθαρισμού και λέει, μετά που τα σήκωσε όλα ο Κύριος, «και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ιερού». Δηλαδή δεν τους άφηνε να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη, να τα πάρουν μέσα από το ιερό που ήταν συντόμοι, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφή, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με μας. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου μέσα σου είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκον του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. «Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν», πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. «Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολύ ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί ηγέτες σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σκληροί όπως τους αρχιερείς που περίμεναν τον Μεσσία. Πραγματικά τον περίμεναν τον Μεσσία. Και ήταν μπροστά τους και αυτοί περίμεναν να δουν που είναι ο Μεσσίας, και φύγει από εδώ, μας εμποδίζει να δούμε τον Μεσσία. Και η τύφλα αυτή η πνευματική γίνεται γιατί οι καρδίες δεν ήταν ανοιχτές να δουν. Και πολλοί ηγέτες μάλιστα καταλήγουν να γίνουν πολέμοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Μα πολεμάς το Θεό? Μα δεν είναι το Θεό που πολεμάω, αυτόν πολεμάω. Και αυτός είναι από το Θεό που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα πιστεύω και τις νοοτροπίες τους στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί η κίνηση του Θεού. Μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου? Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολλοί πίστεψαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέει, καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο, για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχεις το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει δεν μπορεί να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, να το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμοιβοί έστειναν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμοιβοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2.22 πως η Ιωσήφ και η Μαριά με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο, και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στον νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς, οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπήλιο ληστών. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή, δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν, να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και για τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Θα το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδα αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο τη προσευχή σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ιερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε, δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά? Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία χωρίς ουσία, αδερφοί, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση. Ο αρχιερέας, πράγματι και η οικογένειά του, κέρδιζαν από όλα αυτά. Και τους συνέφερε να διατηρούν αυτό το σύστημα γενικά. Έλα στο ναό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο κλπ. Πήγαινε στο καλό τώρα, φύγε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ενάντια στη θρησκεία. Γιατί αν η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σωστή, η θρησκεία είναι παγίδα. Ενώ ακούγεται καλό, είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή αγαπώ το Θεό γενικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τη ζωή μας. Το να κάνεις κάποια καθήκοντα καθημερινά, ακόμα και να γονατίσω να προσευχηθώ, να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρήσεις, αν λείψω μια θα πάω την επόμενη. Τέλος πάντων κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα, αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες, θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στο λόγο, όχι στο γράμμα, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω, έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το φραγγέλιο και του χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα, όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνει να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερόν του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε, γκρεμίσατε τον ναόν τούτον, ο Θεός μιλούσε από μέσα του, και σε τρεις μέρες θα τον ανεγείρω αυτόν. Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, εμπνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα τους και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπο και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος το 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά. Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει, έβγαλε όλους αυτούς που πωλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή, μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξω, πώς θα γίνει στον ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει, θα παίρνεις το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στον ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν. Με το να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει, ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελειτουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτό το οικοδόμημα της θρησκείας του ναού έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη από το Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13, στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λίθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί ήταν τότε που το λέγανε, ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία ποια ήταν? Ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάναν τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλαβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη. Είδε ο Ιησούς και θύμωσε. Γιατί αυτό γινότανε και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στο ναό, πήγαινε, έρχοτανε συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν επάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα. Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς? Αληθινά. Με το πνεύμα τους, πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή. Την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στον ναό. Και αμήν ο Θεός να μας αξιώνει ο δικός μας ναός, η δική μας κοινότητα ανθρώπων, η κοινή μας η ζωή, δηλαδή εμείς και οι γύρω μας, μέσα σε αυτό ο Κύριος να δοξάζεται. Δηλαδή έρχονται άλλοι να μπορούν να μάθουν. Όταν βλέπουν τη ζωή μας στο Θεό, όταν ζούμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, να είμαστε δηλαδή πραγματικοί. Ιάκωβος 1:27 είναι εδώ μόνο που μας λέει τι είναι η θρησκεία. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς πύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και τη ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο. Όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες οι μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το καπνίσμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι, που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε προώρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν πόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν, γίνει έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσαι, Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο, μα δεν προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιοίκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ. Ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις

που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο... Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκρατεία, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση, λόγω επιρρέπειας, ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε, μια παραπάνω, έλα. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Μια φορά, σε ένα γάμο, σε ένα αυτό, σε μια. Λέει, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνεις. Λέει, πρόσεχε, λέει. Ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπεις, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι δεν. Πρέπει να ξέρεις να σταματήσεις. Πού να σταματήσεις, ξέρεις να σταματήσεις. Πολλοί δεν ξέρουν. Ακόμα λίγο και μετά γίνονται. Δεν είναι αυτοί. Είναι άλλος που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πάνε οδηγήσει να σκοτώσει, αλλά μπορεί να πει ανοησίες, να κάνει πράγματα που θα μετανιώσει πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνει κάτι που δεν είναι ο εαυτός σου. Είτε να θυμώνει, να οργίζεσαι, να φτάνει δηλαδή σε καταστάσει που μετά μετανιώνει, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε του εαυτού μα σταθερά, τότε η άμυνά μα κατά τη αμαρτία θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει, πού είναι την ελευθερία, δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει, όπως υποδηλώθηκες στην αμαρτία και στην ανομία, για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος? Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει, όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι, λέτε. Αλλά, αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλα εδώ, έλα εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει, πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριο της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθοποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδελφοί μου, ο ναός του Κυρίου, που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι η δουλειά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το κάνεις ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανά έρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι.

0: είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό, για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι έναν περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι, δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί, μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας σαν σώμα και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματά μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένοι και ασφαλισμένοι κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε, να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή. Όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές, αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο, και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει η χάρις, τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης, μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτους του Θεού, εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό το νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου στο τετέλεστε ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει γι' αυτό το νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1:17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «Ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στον προς Ρωμαίους επιστολή στο 5.13. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ, έτσι, το καλό και το κακό, τη συνείδηση ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει, διότι και ο νόμος εδόθη για του Μωυσέως. Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδερφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, που απευθύνονται στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο, επίσης δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίο εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού ήρωες. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός, ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2:10. Όστις όμως φυλάτει όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδελφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο? Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδελφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μια μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιον λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε τον νόμο. Και αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκτός από έναν. Από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά, μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέω το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξέργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει, δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης. Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε, αφού έκαναν την περιτομή, να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδερφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτο, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερο, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει, απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα, για να πούνε όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί, τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί? Για να έρθει ο Χριστός. Τώρα Με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής: ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό.
2: Τα καλά έργα.
1: Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίος το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού. Η δύναμη εξίσους. Μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρηση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του Θεού. Εκεί που, είναι, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. Βαδίζεις σε έναν δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, βγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει και η παράβαση. Όταν εσύ δεν το πράττεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σάρκα. Ή σχεδόν αδύνατον. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7.5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν τις μέλες ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου, έτσι. Ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Ακούστε τι λέει. Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο. Ουχή λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο. Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει. Θα σηκήσουμε τη σελίδα, τις 10 εντολές. Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν. Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί. Αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας, σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν, μπορούμε αδερφοί να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής. Μια καινούργια ζωή. Που λαμβάνουμε αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προς Ρωμαίους το 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής σε αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολλοί δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς, δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μην μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ κειμένα μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί, δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω αυτό. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίον? Που είναι τελικά το α και το ω του νόμου. Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω? Πόσο να συγχωρήσω? Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης? Ο νόμος το καθορίζει αυτό? Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έχει το Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν τα αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδελφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Τον προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου
2: όμως δεν είχα καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω το καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έχει το καλό Σαμαρίτης, τον περιθάλπτη, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον τα έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτός ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Βλέπει ένα δεύτερο, ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφοί, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού τη συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει μέσα, μην το αφήσεις, πάρ' το. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από μας? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί, κάπου σταματάει. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αλλά αυτό που πάντα ο Θεός ήθελε από την αρχή ήταν να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν υπήρχε σαν πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Δεν υπήρχε το πρότυπο μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει στον Χριστό. Ήταν κάτι το οποίο ο Θεός είχε δώσει προς ώρας για να έρθει ο Χριστός στο προσκήνιο. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με το θάνατο του Χριστού. Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφον συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απαίτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο σταυρό, ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, για να μας δώσει δύναμη, όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που είχαν, τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του Άγιου. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσαίς 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδερφοί, ήταν μέρος δεκαλόγου του Μωυσέως, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Λος Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδερφή, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πέστε μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τις θεραπείες το Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης. Εφεσίους 2:14. Ακούστε τι λέει. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Έχουμε ακούσει για αυτό το μεσότυχο. Χώριζε στο ναό τους άντρες, τις γυναίκες, τους άντρες από τους ιερείς. Αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο. Καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού των νόμων, των εντολών, των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ τον νόμο των εντολών. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης του Χριστού να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει περιτεθειμένος και απερίτμητος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει άρσεν ή φίλη. Δεν υπάρχει ιερέας ή λαϊκός. Όλοι είμαστε τι? Ένα. Και η φράση που λέει ο νόμος των εντολών δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή μέσα σε αυτό και οι 10 εντολές έχασε περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέου στο 1:8. Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια το δίκαιον, αλλά δια τους ανόμους. Ακούστε τι λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος. Όχι για το δίκαιο. Ο νόμος ετέθη για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδροποδιστάς, τους ψεύτες, τους επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε.
2: Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στο Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος μέχρι σήμερα. Είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει? Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8:14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Α. Οι του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται.

που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν φεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος ποιος είναι του Χριστού? Η τέλεια παράδοση. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω, λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγήσετε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγήσει από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. Δεν οδηγήσει από το Πνεύμα, φίλε. Ή μπορεί να οδηγεί το Πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στον ομοφιλόφιλο αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν οδηγήσαμε από το Πνεύμα εκεί. Το Πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το Πνεύμα Του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό, αδερφοί, μέχρι τέλους. Εάν μπορούμε να το συνοψίσουμε, είναι αυτή η φράση που θα πω παρακάτω, αυτή η πρόταση. Εάν είσαι αληθινό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι κάτω από το νόμο. Εάν οδηγείσαι. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από το νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θες να περάσεις μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη, ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς, ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να βαδίσεις συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει στον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει στον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά εκεί. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και την Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσια. Και
Ο Οδυσσέας τώρα επέστρεψε.

0: Εφέ, χιλιαδιό καταστάσεις δύσκολες και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. Το δέσα στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσεις τις σιρήνες, θα καταστραφείς. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, σου λέει, μην αμαρτάνεις, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις. Και βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί. Και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να... Οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφαγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στομή, συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον κρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο θα έρθει και θα σου πει: λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου, ακολούθησε ακριβώς τα βήματά μου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη. Ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνο. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, Αδελφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών που τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο τέτοιο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο σταυρό. Σε εκείνον που μας δικαίωσε. Σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο, σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δυνατή να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πανίε Βασιλιά μας, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια, τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά κάθε σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμό, ώστε να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα, όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε οριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος πώς ξεκίνησε τη διακονία του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, ο Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου και αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές, του είπε σε αυτόν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε μας και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπαν τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές, όσοι Ισραηλίτες, είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική. Και σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάς ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις. Και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήν και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ηλαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Θυμίαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρεται πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά παλφητά, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε πρωτού πει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έλθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον και καθώς τότε στην προ-Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου, γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκομαι μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλείς μέχρι το τέλος. Αλλά Όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιγμα, ώστε να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσα φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όριμη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά. Γιατί η προσευχή, όπως και ο λόγος, είναι η τροφή του πνεύματος. Γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα ηκετεύει με στεναγμούς αλέρτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά, σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και καθώς Στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά Του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του Πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία Του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνου, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε. Κρούμε, όπως λέει ο λόγος. Και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη του Κύριου. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να παύσουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του Πνεύματος. Και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντάς το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας την προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα Του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Ας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί Του. Εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε εκείνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 ημέρες και μετά καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στην σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, που διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο. Θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφέ. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται η προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέραντη όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι η προσευχή
2: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πλοίο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο. Από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα τετάρτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στην τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη σαλσταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Κύριος ήταν επάνω στα νερά και ο Πέτρος θεώρησε πιο ασφαλές μέρος τα τρικυμιασμένα νερά, καθώς απλά θα ήταν μαζί με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, παρά να μείνει μέσα στη βάρκα. Επάνω στα νερά που ήταν τόσο αγριεμένα, ο Πέτρος θα αισθανόταν πιο ασφαλής, καθώς θα ήταν μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό του ζήτησε να βγει από την θάλασσα, να περπατήσει πάνω στα νερά και να πάει κοντά του. Και εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στη σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την ντροπή ή οτιδήποτε άλλο. Το Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας με επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Οι ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηγέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηγετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηγετεύει στην ομάδα της ηγεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηγεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηγετεύουν γι' αυτό? Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η εικεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαίς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είναι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή της προσευχής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και αν η προσευχή δεν γίνει βίωμα στην ζωή αυτού που προσεύχεται για την σωτηρία των ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε κάτι τώρα ανθρώπινο, όχι τόσο πνευματικό. Κύριε, κράτα με υγιή. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή που την προσευχόμαστε όλοι μας, σωστά? Και κάθε βράδυ, να τα σουβλάκια, να οι πίτσες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναιρούμε την προσευχή μας και λυπάμαι που θα το πω, αυτή η προσευχή ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί την έχουμε αναιρέσει εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι. Και να το ζω. Να το ζω, αδελφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δύο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει στην άθληση και έρχεται και μου λέει: άκου να δεις, αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, θα το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας, αλλά να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο, ζώντας μια ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε την προηγούμενη φορά για τον βασιλιά Εζεκία και πώς ένας άνθρωπος έφερε τέτοια αναζωπήρωση και ευλογία. Και διαβάζω από την Β' Χρονικών κεφάλαιο 29, εδάφιο 25. Το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Β' Χρονικών 29, κεφάλαιο, εδάφιο 25. Και λέει, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάλ του βλέποντος, του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου διά των προφητών αυτού. Και θυμάστε, σας είχα πει ότι όλη αυτή η λατρεία την οποία βλέπουμε να ξεκινάει ιδιαίτερα με το Δαβίδ, πώς έφτιαξε τα όργανα, πώς όρισε μουσικούς ανθρώπους επιστήμονες στο να υμνοδούνε, έβαλε τον Ασάφ, τους γιους του και ήταν μια χοροδία από όργανα και φωνές χιλιάδων ανθρώπων και του άρεσε αυτό του Δαβίδ. Όταν ήταν να επιστρέψει την Κιβωτό, να τη φέρει μέσα στην Ιερουσαλήμ, διέταξε λέει 30.000 λαό και ήρθε και όλοι μαζί έψαλαν καθώς έφερναν την Κιβωτό πίσω. Και μας λέει ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία απλά του Δαβίδ, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού, λέει, ήταν πρόσταγμα παρά του Κυρίου. Και μας δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού το πόσο πολύ προσοχή έδειχναν στο Λόγο. Τους ένοιαζε τι λέει ο Λόγος. Δεν ζούσαν με ανθρώπινες αντιλήψεις τι τους αρέσει, αλλά τους ενδιέφερε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία να δούμε κάθε φορά που ο Θεός ενεργούσε με δύναμη, πάντα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι να στρέφονται στο Λόγο. Να στρέφονται στο Λόγο του Θεού. Και είναι σαφές ότι αυτό που συγκίνησε τόσο την ψυχή του ήδη του Εζεκία, αυτό που ξεκίνησε μέσα από την καρδιά του, τώρα εξαπλώνεται και γίνεται η αγάπη και η επιθυμία όλου του λαού. Και σας είπα, αδερφοί, τι επίρρεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με τη φωτιά του Θεού μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Και ήταν, όταν ξεκίνησε ο Εζεκίας, ήταν 25 ετών. 25 ετών, παιδί ήταν, όταν έγινε βασιλιάς. Παιδί. Και λέει στο 27, και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσε την ολοκαύτωση επί του θυσιαστηρίου. Πρόσφεραν θυσίες για να έρθει η αποκατάσταση. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις άλπιγγες, με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ, καθώς προσφέρουν τη θυσία, καθώς έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η συγχώρηση πάνω στο λαό, γιατί ο λαός ήταν σε απήθεια, και ενώ αρχίζει να υψώνεται η θυσία, τι γίνεται, ο Κύριος αποκαθιστάνει τον ύμνο. Τον ύμνο. Λέει, όταν άρχισε η ολοκαύτωση, τότε άρχισε ο ύμνος. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν ξεχνάει, αδερφοί, το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ποτέ. Και όταν ο άνθρωπος έρθει στο σημείο να καταλάβει το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, αμέσως αυτό το πράγμα του φέρνει στην ψυχή μέσα αυτή την αίσθηση της προσφοράς του Κυρίου προς το Θεό και τι κάνεις, αρχίζεις να ψάλλεις. Γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, όταν κάποιος λέει ευθυμεί, τι κάνει, ψάλλει. Όταν κάποιος χαίρεται, αρχίζει να ψάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται να ψάλλουμε. Ψάλλουμε σε εκείνον. Και λέει στο 28, και προσκυνούσε όλη η σύναξη, έψαλαν οι ψαλτοδείς, αλπικτές εσάλπιζαν. Και όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι που τέλειωσε η ολοκαύτωση. Λέω, ψάλλει, όχι χοροδία. Ποιος ψάλλει λέει. Τι λέει. Πάσα η σύναξη. Πάσα η σύναξη. Δεν είναι δουλειά λίγο να λατρεύσει τον Κύριο. Είναι δουλειά όλων των λυτρωμένων να λατρεύσουν τον Κύριο. Και ας δούμε λίγο την εικόνα. Έχει έρθει τέτοια ευλογία μετά από τέτοια ξηρασία πνευματική και καθώς έρχεται η αποκατάσταση, αρχίζουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες, να ψάλλουν οι ψαλτοδοί, να ευλογεί όλη η σύναξη και γίνεται τέτοια χαρά και ευλογία και πλημμυρίζει η καλοσύνη του Θεού κάθε καρδιά. Και για αυτού σταμάτησε όταν τελείωσε η ολοκαύτωση, για μας δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αμήν. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος από το να νιώθει την ευγνωμοσύνη μέσα του από αυτό που ο Χριστός έκανε. Δεν σταματάει αυτό. Την ώρα εκείνη που θα μπούμε μέσα στη δόξα του και θα μας δώσει ο Κύριος το στέφανο της νίκης και ο καθένας από εμάς θα τον πάρει το στέφανο, τι θα τον κάνει? Τον βάλει στα πόδια του. Γιατί τι θα πεις, Κύριε? Από σένα. Το αν είμαι εδώ είναι εξαιτίας της χάρης σου. Δεν είναι ούτε κανένας άλλος, είσαι μόνο εσύ. Εσύ πλήρωσες το τίμημα, εσύ με ελευθέρωσες από τα δεσμά, εσύ σύντριψες τον διάβολο, τον έβαλες κάτω από τα πόδια μου για να είμαι ελεύθερος. Δια σου είμαι εδώ. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Και όσο θα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί θα δούμε τον αμνό όταν πάμε εκεί, αδελφοί. Μάστε τι λέει στην Αποκάλυψη, το 4ο κεφάλαιο, όταν στέκεται και βλέπει το βιβλίο ο Ιωάννης και λέει, εκείνη την ώρα χάνεται για μια στιγμή η γνώση αυτή του Μεσσία ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και λέει, και ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Και λέει ο Ιωάννης, και ειδού εγώ έκλαιον πολλά γιατί δεν ευρέθη κανένας άξιος. Βάλε εκεί κάθε όνομα από δίπλα. Βάλε όλους τους Αγίους, βάλε τη μητέρα του Χριστού, βάλε όλες τις θρησκείες του κόσμου, λέει, δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Και τότε ακούει τη φωνή του Αγγέλου που του λέει, μην κλαις. Γιατί ποιος είναι ο άξιος? Ο Λέων. Ο Λέων του Ιούδα. Το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και η γνώση αυτή πρέπει να είναι μπροστά μας. Αυτή η γνώση θα μας φτάσει μέχρι τέλους. Να ξέρεις ότι έχεις ένα Μεσίτη ο οποίος πλήρωσε για σένα να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου, να σε ελευθερώσει από τις ασθένειές σου. Θυμάστε τι σημαίνει σωτηρία. Έχει να κάνει με απελευθέρωση από τις αμαρτίες, με απελευθέρωση από τις ασθένειες. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Και λέει στο 31, τότε αποκριθής ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριον. Προσέλθε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστηρίους προσφορές στον οίκο του Κυρίου και πρόσφερε η σύναξη. Μόλις αποκατασταθούν, τι κάνουν? Προσφέρουν. Λέει, πρόσφερε η σύναξη θυσίες ευχαριστηρίους προσφοράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Πας πρόθυμος την καρδία. Και δεν ήταν. Βλέπεις, ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να πάω την Κυριακή στην Εκκλησία. Πρέπει να πάω το Σάββατο, πρέπει να πάω την Τρίτη, πρέπει να πάω γονατιστός, πρέπει να ανάψω τα καντήλια, πρέπει, όλο πρέπει. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αδερφοί. Λέει, για να προσφέρεις πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά σου προθυμία. Προθυμία. Και τι σημαίνει, τι είναι η πρόθυμη καρδιά? Ξέρετε ποια είναι η πρόθυμη καρδιά? Η πρόθυμη καρδιά είναι η καρδιά η οποία δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Η καρδιά αυτή η οποία αφήνει τον Χριστό να την ελέγξει, εννοώ να την οδηγήσει, είναι γεμάτη από τον Χριστό, είναι αφιερωμένη στον Χριστό, δηλαδή το παν του ανθρώπου ποιο είναι? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ το σύμπαν του κόσμου, ούτε εγώ. Το κέντρο του κόσμου είναι εκείνος. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το α και το ω. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Αυτός είναι το α και το ω της ζωής μας. Και η πρόθυμη καρδιά φανερώνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Και τι έκαναν εδώ? Πρόσφεραν θυσίες. Πρόσφεραν θυσίες. Και ρωτάω, εμείς σήμερα προσφέρουμε θυσίες? Ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε για να προσφέρεις θυσίες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δούμε. Εσείς όμως είστε γένος ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστό αυτού φως. Σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις πράγματα. Μας κάλεσε, θα δούμε, να προσφέρουμε, λέει, πνευματικές θυσίες. Και η καρδιά αυτή η οποία προσφέρει τις πνευματικές θυσίες είναι η πρόθυμη καρδιά. Πρόθυμη καρδιά. Και ρωτάω, πρέπει σήμερα να ποθήσουμε κάτι τέτοιο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα όπως είναι. Και δεν αναφέρομαι στην κατάσταση την έξω. Αναφέρομαι στην κατάσταση τη μέσα. Την πολύ μέσα. Να είμαστε ευχαριστημένοι ή θέλουμε να δούμε τον Κύριο, να στηρίξουμε τη ζωή μας εκείνον, να τον εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Κοιτάξτε τι επιρροή είχε ένας άνθρωπος 25 χρονών. Αυτό το έκανε ο Εζεκίας μόλις ανέλαβε τη βασιλεία. Το πρώτο πράγμα. 25 χρονών. Και θέλει ο Θεός να έρθουμε με αληθινή καρδιά, με ελεύθερη καρδιά, με πρόθυμη καρδιά, με ευθεία καρδιά απέναντί Του. Καρδιά η οποία είναι στραμμένη στο θέλημά Του και μόνο στο δικό Του. Και όλο αυτό που βλέπουμε είναι μια αναζωπήρωση που ήρθε, αδερφοί, γιατί πριν από αυτό ο Ιούδας ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήρθε ανάμεσα στο λαό του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος είχε την καρδιά να σταθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. Ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε αυτό επειδή ο Εζεκίας ήταν βασιλιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση της καρδιάς του που το έκανε όλο αυτό. Η κατάσταση της καρδιάς του. Ήρθε στον Κύριο μπροστά, αποκατάστησε την καρδιά του, έβαλε τον εαυτό του σε πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού και θα λέμε το μήνυμα του Θεού το πήρε κατάκαρδα. Κατάκαρδα. Άκουσε τους προφήτες. Και οι προφήτες τον έστρεψαν πίσω στις γραφές και βρήκε την επιθυμία του Θεού για το λαό του. Τι ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε για το λαό του. Και μόλις κατάλαβε την επιθυμία του Θεού για το λαό του, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού αποκατέστησε όλη το λαό από την αμαρτία, έκανε τα ολοκαυτώματα, πρόσφερε, τι ήθελε να κάνει μετά. Το Πάσχα. Το Πάσχα. Βλέπεις, η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς του Θεού είναι να έχεις συνεχώς, να ξέρεις από πού ο Θεός σε ελευθέρωσε. Σε έβγαλε μέσα από τη δουλεία της αμαρτίας. Και αυτό μην το ξεχνάς. Για να ξέρεις τη θέση σου ποια είναι. Τους έβγαλε με χέρι κρατεό. Δεν ήταν η δύναμή τους. Τους το έλεγε συνέχεια. Δεν είναι γιατί είστε λαός πολυάριθμος. Δεν είναι γιατί είσαστε λαός ο λιγότερος. Δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά εξαιτίας της αγάπης του. Και ο Κύριος ήθελε από την αρχή να γιορτάζουν το Πάσχα κάθε χρόνο για να μην ξεχνάνε την παρέμβαση που ο Θεός έκανε για λογαριασμό τους. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία. Η γιορτή αυτή που ο Θεός είχε ορίσει έπρεπε να γίνεται τη 14η του πρώτου μηνός. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί μέσα στον οίκο του Θεού υπήρχε καθαρσία. Και θυμάστε ότι τους έφερε όλους και άρχισαν να καθαρίζουν το ναό. Και ήταν και ιερείς που δεν ήταν καθαροί. Και λέει στο 30 κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Λέει, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήταν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ούτε ήταν καθαροί, ούτε είχε μαζευτεί ο λαός. Και αν ήταν κάποιος άνθρωπος ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν, περπατούσε θρησκευτικά, τι θα έλεγε, αν δεν ήξερε την καρδιά του νόμου, μπορούσε να πει, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε εμείς, πέρασε ο καιρός, άφησε το. Αδερφοί, θέλω να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος αγαπάει το λόγο και ψάχνει το λόγο. Γιατί έτσι, τέτοιος ήταν ο Εζεκίας, έψαχνε το λόγο. Και καθώς έψαχνε τον λόγο, καθώς έτρωγε τον λόγο, καθώς άκουγε τους προφήτες, είχε διαβάσει και είχε ανακαλύψει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε μια παρόμοια περίπτωση. Διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, εδώ έρχονται να κάνουν το Πάσχα με το Μωυσή, ο λαός. Και βρίσκονται την αίσθηση, την αισθήση ανακάθαρτη από νεκρού σώματος ανθρώπου. Και δεν είναι δύνατο να κάμωση το Πάσχα εκείνη τη μέρα. Και ήρθαν έμπροσθεν του Μωυσέως και έμπροσθεν του Αρών την ημέρα εκείνη και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν, εμείς είμαστε ακάθαρτοι από νεκρού σώματος ανθρώπου. Γιατί εμποδιζόμεθα να προσφέρουμε το δώρο του Κυρίου εν το καιρό αυτού μεταξύ των ιών Ισραήλ? Είχαν αγγίξει ακάθαρτο σώμα, ήταν σε ακαθαρσία και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα. Και ήρθαν να το πούν στο Μωυσή. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, στείτε αυτού, σταθείτε εδώ δηλαδή, και θα ακούσετε, θα ακούσω τι θα προστάξει ο Κύριος για σας. Και έρχεται ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, πες τους Ιούς της Ισραήλ λέγονε, αν κάποιος άνθρωπος από εσάς ή από τις γενιές σας γίνει ακάθαρτος από νεκρό σώμα ή είναι σε οδό μακρά και θέλει κάμει το Πάσχα, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον τη δεκάτη του δευτέρου μηνός προς εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό και με τα αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό. Δεν ζούσε ο Εζεκίας με το νεκρό γράμμα. Ζούσε με το πνεύμα του νόμου. Και τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε. Και ξέρετε ότι ο Θεός τους είχε ορίσει που θα κάνουν το Πάσχα. Που θα το γιορτάζουν. Λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Τους λέει, αλλά στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλει θυσιάσει το Πάσχα την εσπέραν προς τη δύση του ηλίου εν το καιρό κατά τον οποίο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Ποιος ήταν αυτός ο τόπος που ο Θεός έκλεξε? Ιερουσαλήμ! Γιατί εκεί ήταν ο ναός. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέρος, ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του, αδερφή. Αυτή είναι η πόλη του Θεού, ο οίκος του, στο λαό του. Και ρωτάω, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού? Γιατί εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η σωτηρία. Εκεί είναι που ο Θεός αναπαύεται, εκεί είναι που ο Θεός φανερώνει τη δόξα του και εσύ είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την Εκκλησία. Όταν ακούσω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει «Εγώ δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία», είναι σαν να ακούω τη Λαοδίκια. Τι λέει? «Εγώ είμαι πλούσιος. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα. Κανένα. Ο Κύριος διέταξε». Και οι άνθρωποι οι οποίοι απειθούν στην εντολή του Θεού, βλέπουμε τι παθαίνουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιεροβάμ. Χωρίστηκε ο Ισραήλ μετά που πέθανε ο Σολομώντας, πήρε τη βασιλεία ο Ροβάμ και χωρίστηκε ο Ισραήλ τότε σε δύο μέρη, στο νότιο βασίλειο του Ιούδα που ήταν ο Ροβάμ, ο γιος του Σολομώντα, και στο βόρειο που ήταν ο Ιεροβάμ. Και τι έκανε ο Ιεροβάμ αμέσως? Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε? Χάλασε τη λατρεία. Χάλασε τη λατρεία. Έβαλε δύο χρυσούς μόσχους και τους είπε «Εδώ θα λατρεύετε τον Κύριο». Με τους χρυσούς μόσχους. Ο Κύριος που είχε πει, τι είπε? Εγώ θα σας πω πού. Σαν να τους λέει, κοίτα, δεν είναι τα πράγματα να τα κάνεις όπως σου ήρθει. Με τι διέταξε, αδερφή, τον Μωυσή να φτιάξει όλο αυτό το τελετουργικό, να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, να φτιάξει το χάλκινο θυσιαστήριο των θυσιών στην είσοδο, να φτιάξει το λουτήρα, να φτιάξει τα Άγια με την εφτάφωτη λιχνία μέσα, με την τράπεζα του άρτου της προθέσεως, να φτιάξει, να μπαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων με τη σκηνή του μαρτυρίου, με τα να βάλει αυτά που έπρεπε να βάλει μέσα, να είναι τα χερουβίμ πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Και λέει, τα έκανα ο Μωυσής ακριβώς όπως ο Κύριος του τα είπε. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, για να έρθει αυτή η ευλογία μέσα στο λαό του Θεού που έφερε ο Εζεκίας, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν ακριβώς. Ο Ιεροβοάμ χάλασε τη λατρεία, χάλασε το λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο το Βόρειο Βασίλειο που να πάει? στην αιχμαλωσία. Και όχι μόνο στην αιχμαλωσία, αναμίχτηκαν, τους ανάμιξαν οι Ασσύριοι με τα έθνη γύρω και έφεραν άλλους λαούς μέσα στη γη του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι αυτοί οι Σαμαρίτες της εποχής του Χριστού. Σαμαρίτες. Εδώ ο Εζεκίας έχει καρδιά για όλο το λαό του Θεού. Η ψυχή του είναι γεμάτη με αγάπη για αυτούς και στέλνει διακήρυξη σε όλο τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω το 5ο εδάφιο, Β' Χρονικό 30 κεφάλαιο, εδάφιο 5. «Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωση διαπαντός του Ισραήλ, από Βυρσαβέ έως Δαν, να έλθωση για να κάμωση Πάσχα εις Κύριο το Θεό του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο». Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στενόμυαλος, του αρέσει ο εαυτός του, να είμαι εγώ καλά. Τι θα πει? Εντάξει, τώρα εμείς μια χαρά περνάμε, έχουμε το ναό, έχουμε την εκκλησία. Αυτοί στο φινάλε, 10 φυλές οι οποίες τα κάνανε μαντάρα από την αρχή, το κακό στο χειρότερο, άφησε τους εκεί ήσυχους. Ή πώς σκεφτόμαστε εμείς σήμερα για τους ανθρώπους? Σε ενδιαφέρει να τους καλέσεις για να γιορτάσουν το Πάσχα? Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα στο λαό του Θεού εδώ. Αυτός, ο Εζεκίας, ζούσε με την αίσθηση ότι ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ένας. Με άλλα λόγια, να καλέσει, να βρει το λαό του Θεού, να τον καλέσει να έρθει μέσα στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει τη θυσία που ο Θεός του ζητάει. Και αυτό είναι για μας μάθημα σήμερα, αδερφοί. Αυτό είναι μάθημα. Ξέρετε πια για ποιο λόγο ο Κύριος πέθανε? Το προφήτευσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενάντια στον Κύριο. Ένας από αυτούς που τον σκότωσε, ο Καϊάφας. Λέει στο κατά Ιωάννη 11:49, εντάξτε πώς το λέει ο Ιωάννης. «Εις δε τις εξ αυτών ο Καϊάφας, ως τη το αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος, υπέρ του λαού και να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε αφεαυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους». Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδελφοί. Για μας σήμερα και τη δουλειά μας. Δεν σταματάει εκεί, λέει στο 52. «Και ουχή μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και να, για να συνάξει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα αδιασκορπισμένα». Ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε για να συνάξεις μαζί Του τα διασκορπισμένα τέκνα Του, να τα φέρεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Αυτό το προφήτευσε ο Καϊάφας, χωρίς να ξέρει. Όχι μόνο υπέρ του έθνους να πεθάνει, αλλά και για να μαζέψει σε ένα τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Ποια είναι η καρδιά του Θεού, αδερφοί? Την είπε ο Ιησούς. Τι είπε στην προσευχή του στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη? Για να είναι πάντες εν. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ Πάτερ εις εν εμήν και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Εν. Και είναι τόσο εύκολο να ξεχάσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να ασχολείται με το πολύ, με τον πολύ στενό κύκλο. Ξέρετε πόσο στενό? Τον εαυτό του. Εγώ για μένα, να είμαι εγώ καλά, να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν πίστεψα στην αρχή της πίστης μου, ήμουν μπροστά όταν έγινε προσευχή πάνω σε ένα άτομο. Και του λέει ο Κύριος, θυμάμαι, και αυτό μου έμεινε, σαν αρχή μέσα. Του λέει ο Κύριος, φρόντισε τον οίκο μου και εγώ θα φροντίσω τον οίκο σου. Θυμάστε τι είπε στον Δαβίδ? Εσύ μπήκε στη δικιά σου καρδιά να οικοδομήσεις οίκο για μένα, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο. Του οικοδόμησε ο Θεός του Δαβίδ οίκο? Η βασιλεία από τον καρπό του Δαβίδ θα είναι αιώνια, δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Ποτέ. Γιατί ο Δαβίδ αγάπησε το θέλημα του Θεού, αγάπησε τον οίκο του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Όπως και ο Κύριος δεν ζούσε για τον εαυτό του και όπως και εμείς καλούμαστε να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Ναι, αλλά θα χάσω τη βολή μου. Τι είπαμε είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η οποία αφήνει τον Κύριο να την οδηγεί και να κάνει αυτό στο κουμάντο. Αυτό στο κουμάντο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Για να αποφασίσεις να ζεις για τον Κύριο, θα σου απαιτηθούν πράγματα. Θα σου απαιτηθούν. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνουμε, αδελφοί, αυτό αξίζει. Αν αξίζει κάτι στη ζωή, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και λέει στο έκτο εδάφιο, και πήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, διαπαντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγή του βασιλέως λέγοντες οι Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό, του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, και αυτός θέλει επιστρέψεις τους εναπολιφθέντας από εσάς, όσοι διεσώθητε εκχειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Κοιτάξτε μια καρδιά, τι τον ενδιέφερε τον Εζεκιάς, τι τους είπε. Και αυτή είναι μια αρχή μέσα σε όλο, σε όλο το Ευαγγέλιο, σε όλη την αλήθεια, σε όλη τη γραφή. Τι τους λέει, επιστρέψτε. Τι σημαίνει να επιστρέψουν. Μετάνοια. Μετάνοια λέει, επιστρέψτε εις Κύριο το Θεό σας και ο Θεός τι θα κάνει. Θα επιστρέψει. Συνήθως εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ο Θεός με άφησε, δεν είναι μαζί μου. Καταρχήν ο Θεός δεν σε αφήνει, γιατί δεν μπορεί να σε ξεχάσει. Αλλά εδώ σου δίνει το κλειδί. Σου λέει, και αν έχεις πράξει κάτι και έχεις φύγει μακριά από τον Κύριο, μόλις κάνεις την απόφαση να επιστρέψεις, ο Θεός θα κάνει. Θα επιστρέψει εσένα. Κάνεις ένα βήμα και ο Κύριος πώς θα κάνει. Είναι σαν τον μπαμπά με το παιδάκι, το οποίο είναι από τη μια το παιδάκι, από την άλλη ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς έχει κάτι πόδια 1,5 μέτρο και το παιδάκι έχει 50 πόντους. Το παιδάκι θα κάνει 5 βήματα και ο μπαμπάς θα το έχει πάρει αγκαλιά και θα το πετάει ψηλά. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς επέδρασε όλο αυτό στον Ισραήλ. Λέει, και ήλθαν οι ταχυδρόμοι. Το 10 από πόλους εις πόλη δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και ως Ζαβουλών βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν το βασιλιά. Να υπακούσουν στην καρδιά του, να τη φέρουν εις πέρας. Και βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Και βέβαια δεν θα πούνε όλοι ναι. Λέει, πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Κάποιοι κοροϊδεύσαν. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ και ήταν το χέρι του Θεού πάνω στον Ιούδα, ώστε να τους δώσει μια καρδιά να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων κατά το λόγο του Κυρίου, και συνήκθηκαν στην Ιερουσαλήμ λαός πολλής να κάνουν την εορτή των Αζήμων εν το μηνύ το Δευτέρο σύνεξης μεγάλης φόδρα. Ήρθαν να κάνουν, να γιορτάσουν. Ήρθε να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν ενώπιον του Κυρίου, και όταν έρθεις να αποκαταστήσεις την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου, εκεί αρχίζει η ελευθερία. Εκεί θα αρχίσεις να ελευθερώνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 14. Αφού κάνουν τη θυσία του Πάσχα, αφού γιορτάζουν και αποκαθιστούνται, μετά τι γίνεται, λέει, και σηκωθέντες αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Ό,τι άλλο υπήρχε, το οποίο είχαν και λάτρευαν. Γιατί συνεχώς είχαν και λάτρευαν. Τα αφαίρεσαν, λέει, και όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφαίρεσαν και τα έριψαν στο χήμαρο κέντρων. Μάζεψαν τα είδωλά τους, μάζεψαν τα θυμιατήρια τους. Θύμιαζαν κι αυτοί. Έπαιρναν αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τότε είναι. Από τη Βαβυλώνα μέσα. Παίρναν τα θυμιατήρια τους και θυμίαζαν στην Αστάρτη. Στην θεά που λάτρευαν τη Σελήνη. Έτσι. Και τα παίρνουν όλα, τα πετάνε στα σκουπίδια. Και θυσίασαν, λέει, το Πάσχα τη 14η του δεύτερου μήνα και εσέφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου και στάθησαν τόπο αυτόν κατά την τάξη αυτών κατά τον νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού και ράντιζαν ιερείς το αίμα που έλαβαν από τα χέρια των Λεβιτών. Και λέει στο 31ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα, όλος ο Ισραήλ οι ευρεθέντες εξήρθαν στις πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και κρίμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμαν και στον Εφραήμ και Μανασί, εωσού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν όλοι οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησία αυτών και εις τα σε αυτών πόλεις. Αφού επέστρεψαν, προσέξτε, όταν πήγαιναν δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Ήρθαν πίσω, τους κάλεσε ο Εζεκίας, έστειλε τους αγγελιοφόρους, τους κάλεσε και ήρθανε χωρίς να έχουν δύναμη. Αλλά μόλις κάνει ο Θεός αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, μετά τι παθαίνουν. Δεν πάνε στα σπίτια τους μέχρι να καταστρέψουν τα γάλματα, μέχρι να γκρεμίσουν τα άλση, μέχρι να καταγκρεμίσουν τους υψηλούς τόπους. Αμέσως, αφού έγινε η αποκατάσταση μέσα στην καρδιά τους, όταν έρχεται ο Κύριος και σε αγγίξει και αποκαταστήσει την καρδιά σου, μετά την ανομία δεν την μπορείς. Δεν την μπορείς. Δεν τη θέλεις την αμαρτία. Αρχίζεις πλέον και τη συχαίνεσαι την αμαρτία. Και δεν είναι σαν το φίδι που τα αφήνεις δίπλα σου και σε γλύφει και σε γλύφει. Οτιδήποτε, κάθε είδους αμαρτία. Ή άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία. Σας είπα γιατί. Το πρώτο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι γιατί έχει δώσει, εξαιτίας ότι αγαπάει την αμαρτία, έχει δώσει τόσο πολύ τόπο που η αμαρτία τον δένει. Σε άλλους είναι, ξέρω εγώ, άλλη κάθε κατάσταση. Το τσιγάρο. Οτιδήποτε. Βάλε όλα τα έργα της σάρκας. Σε άλλους είναι η πορνεία. Πάλε ό,τι θες. Εγώ άμα δεν έχω δεσμό δεν μπορώ. Μόλις αγγίξει ο Κύριος και αποκαταστήσει την καρδιά σου ενώπιον του, αμέσως ξέρεις τι γίνεται. Μεταμορφώνεσαι. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευλογία μας, αδερφοί, είναι στην υπακοή μας. Εκείνη η ευλογία της ψυχής. Η πρόοδος συνδέεται με την υπακοή. Κανένα παιδί του Θεού, το οποίο αποφάσισε να τηρήσει το λόγο, να κρατήσει τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή του, δεν πέρασε. Αν το κάνεις αυτό, μπορείς να γλιτώσεις από πάρα πολλά βάσανα, μπορείς να περάσεις χωρίς να τα περάσεις. Όταν υπακούς αυτό που ο Κύριος σου λέει. Τι είναι αυτό που μας άγγιξε, αδελφοί, στον Κύριο, όταν ήρθαμε? Η αγάπη Του. Τι σε καθάρισε? Το αίμα Του. Έκανε χάρη επάνω σου. Άλλαξε τη ζωή σου. Και ρωτάω, αυτά άλλαξαν? Ναι, άλλαξε. Ο Κύριος θέλει να ζεις κάτω από αυτή τη συνειδητοποίηση συνέχεια. Ότι η αγάπη Του είναι εκεί συνέχεια. Εάν ο Θεός σε συγχώρεσε μόλις ήρθες από όλες τις αμαρτίες, γιατί να μην μπορεί να συγχωρήσει τώρα ένα παράπτωμά σου? Εάν σε ελευθέρωσε από δεσμά στα οποία ήσουν δέσμιος, βλέπεις ανθρώπους που μόλις έρχονται στον Χριστό ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Που αν ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, σου λέει ειδικούς, σου λέει αδύνατο. Αδύνατο. Είναι σαν να δει κάποιος, σαν να πας τώρα ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ψυχιατρίο και να του δείξεις το γαδαρινό. Τι θα σου πει. Ελευθερώνεται. Ο γαδαρινός ελευθερώνεται. Του έβαζαν δεμένους με αλυσίδες, λέει, και τις έσπαζε τις αλυσίδες και έμενε στα μνήματα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Κανείς δεν τον πλησίαζε. Και όταν ήρθε ο Κύριος, τι έγινε, αδερφέ? Τι έγινε όταν ήρθε ο Κύριος? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο από το να ελευθερωθεί από οτιδήποτε είναι δέσμιος εξαιτίας της αγάπης του Χριστού και της χάρης Του. Και αυτή η χάρης δεν αλλάζει. Ρωτάω σήμερα, ποια είναι η δυσκολία που περνάς μες στη ζωή σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άλλαξε η αγάπη. Η χάρης. Το αίμα. Εκεί είναι. Να σε ελευθερώσει. Άρα, εάν δεν ελευθερωνόμαστε, ποιο είναι το πρόβλημα? Μην αφήνεις όμως άλλους να σε επηρεάζουν. Είδατε, λέει, όταν πήγαν, κάποιοι τους μικτήρισαν τους αγγελιοφόρους του βασιλιά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λες? Μείνε με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Και λέει στο 26 εδάφιο. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εφροσύνη μεγάλη, διότι από τις ημέρες του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, δεν έγινε τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά σηκώθηκαν ιερείς, οι Λεβίτες ευλόγησαν το λαό και ακούστηκε η φωνή τους και ήρθε η προσευχή τους στον ουρανό, στο Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε τι ευλογία. Εξαιτίας του ότι υπάκουσαν τον Λόγο. Υπάκουσαν τον Λόγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ευλογία του Θεού έχει πρακτικά αποτελέσματα. Πρακτικά. Λέει, ήρθε εφροσύνη μεγάλη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που πριν εξαιτίας της αμαρτίας ήταν μια μουντάδα και ένα σκοτάδι, ξαφνικά έχουμε εφροσύνη και χαρά. Εφροσύνη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να δούμε λίγο περισσότερο από τη ζωή του Εζεκία. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Εζεκία ήταν ότι ό,τι έκανε, το έκανε με όλη του την καρδιά. Το υψηλότερο πράγμα που είχε μέσα του ήταν ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό που κατέκλυζε το είναι του, τις σκέψεις του, ήταν ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος Θεού μας λέει, μας μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού και μας λέει και τα συν και τα πλην, για να μαθαίνουν. Και όταν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να πας μπροστά, να ζήσεις για Εκείνον, θα ζήσεις χωρίς να έρθει ποτέ καμία δυσκολία. Δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Θα έρθει δυσκολία. Και ο εχθρός ήρθε εναντίον του. Και ήρθε με ένα μεγάλο στόμα. Γιατί ο διάβολος έτσι έρχεται. Με μεγάλο στόμα. Και αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος θα στήσει αυτή να ακούσει το στόμα του διαβόλου. Αλίμον. Ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, είπα γιο πίσω μου σατανά, κλείσε τα αυτιά σου. Και λέει στη Β' Βασιλέων 18.5, διαβάζω. Είναι το ξεκίνημα της βασιλείας του, του Ζεκία. Λέει, επικύριε το Θεό του Ισραήλ έλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού, διότι προσκολήθηκε στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές τις οποίες ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήταν ο Κύριος μαζί του, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Ήρθε ενάντια στο διάβολο. Και αυτό ήταν η αιτία για την οποία ο βασιλιάς της Ασσυρίας ήρθε εναντίον του, ο Σεναχηρήμ. Γιατί έχασε ένα δούλο, έχασε ένα υπηρέτη. Γιατί ο πατέρας του Εζεκία ήταν υποτακτικός του βασιλιά της Ασσυρίας. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκία να πετάει ένα ζυγό από πάνω του και η συνέπεια είναι η εξής. Λέει στο Β' Βασιλέων 18-13, «Εν δε το 14ο έτη της βασιλείας Εζεκίου ανέβησε να χειρίμω βασιλιάς της Ασσυρίας επί πάσας τα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κυρίευσε να φτάσει». Τώρα έρχεται η επίθεση. Και όταν αμέσως μόλις θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο διάβολος θα σηκώσει εμπόδια. Θα σας έχω ξαναπεί τι λέμε εμείς. Μα γιατί από τότε που πίστεψα έχω τόσο αγώνα. Γιατί όταν θέλω να έρθω στην εκκλησία μου συμβαίνει τόσα. Γιατί λες. Γιατί ο διάβολος ενοχλείται. Εάν ήταν να πας οπουδήποτε αλλού, πίστεψέ με, θα ήταν όλα μέλι γάλα. Αν ήταν να πας οπουδήποτε άλλο. Και αμέσως ο διάβολος σηκώνει και λέει στο 14 «Και απέστειλε ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα προς τον βασιλιά της Ασσυρίας της Λαχής λέγον, ημάρτησα, απόστρεψον απ' εμού». Αφού έχει έρθει η ευλογία, αφού έχει έρθει όλη αυτή η αποκατάσταση, σηκώνεται ο βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Εζεκίας τι παθαίνει. Φοβάται. Φοβάται. Απόστρεψον απ' εμού. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου θα το βαστάσω. Και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Η πρώτη βιαστική κίνηση. Μια κίνηση η οποία οδηγείται από το φόβο. Όταν η δύναμη του εχθρού έρχεται εναντίον μας και μέσα στο νου μας κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη του διαβόλου από το να είναι δοσμένος ο νου σου στη δύναμη του Θεού. Γιατί συνήθως μόλις έρθει κάτι εναντίον μας, ο νους μας τι σκέφτεται. Τι πρέπει να σκεφτείς κανονικά. Τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Θεός με ελευθέρωσε από την Άρκτο, που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτό το Φιλιστέο. Μπορούσε να πει ο Εζεκίας, ο Κύριος που έκανε τέτοια αποκατάσταση σε όλο το έθνος, αυτός θα αναλάβει. Αλλά τι λέει, ό,τι μου πεις εγώ θα στο δώσω. Και λέει στο 15, και έδωκε σε αυτόν ο Εζεκίας όλο το αργύριο, το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνο τον καιρό απέκοψε ο Εζεκίας τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον. Και έδωκε αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δηλαδή, με την πρώτη επίθεση που δέχομαι, θα αφήσω το ναό του Κυρίου, θα αφήσω την εκκλησία. Αδελφοί, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος, όπως εμείς. Και όταν η πίστη δεν είναι σε ενέργεια, ο καθένας μπορεί να πέσει από την πίεση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με τον Απόστολο Παύλο λέει, να εξετάζουμε κάθε μέρα αν στεκόμαστε στην πίστη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό που λέει όλοι αυτοί που πιστεύουν στον καλβινισμό, ε. Λέει, once saved, always saved. Δηλαδή, σώθηκες μια φορά, τελείωσε, κάνω ό,τι θες, είσαι σωσμένος. Ή αυτό που λέμε εμείς, εάν ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Τι λες, θέλει. Όταν ήρθε ο Κύριος πάνω στα κύματα και περπάτησε και τον είδε ο Πέτρος από μακριά και του λέει, Κύριε να έρθω, ο Κύριος τι του είπε. Τι λες, Πέτρο, μόνο εγώ περπατάω στα κύματα. Έτσι του είπε. Έλα. Κανένα πρόβλημα. Έλα. Μετά ο Πέτρος, όταν βούτυξε μέσα στα νερά και είπε ο Κύριος να τον πιάσει να τον βγάλει έξω, ο Πέτρος τι είπε. Γιατί με άφησες να πνιγώ, έτσι του είπε του Κυρίου. Δεν ήξερε ο Πέτρος. Ότι άφησε τα μάτια του από το να βλέπει τον Κύριο και πού έβλεπε. Στα κύματα. Στα κύματα. Και ο Εζεκίας είδε τα κύματα. Και έπεσε. Απέτυχε. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Θέλει να είμαστε γεμάτοι με εκείνον πάντα, να ερχόμαστε μπροστά του πάντα. Και λέει, μάζεψε το χρυσάφι, τα μάζεψε όλα, έκοψε τις θύρες που είχε φτιάξει, τους στήλους τους είχε φτιάξει, τους είχε ντύσει με χρυσό, είχε έρθει από κατάσταση. Ο χρυσός με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τη θεότητα. Και ο διάβολος τι θα σου ζητήσει? Θα σου ζητήσει να χαλάσει μέσα στην καρδιά σου αυτό που ο Θεός χτίζει. Το να σε κάνει όμοιο με εκείνον. Και τα πήρε ο Εζεκίας και τα έδωσε στο Σεναχηρίμ. Και θα πει κανείς, τώρα που τα πήρε ο Σεναχηρίμ θα ησυχάσει. Ρωτάω, ο διάβολος θα ησυχάσει? Υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί ο άνθρωπος και ο διάβολος να ησυχάσει? Γιατί? Όχι. Γιατί δεν σταματάει μέχρι να καταστρέψει τον άνθρωπο. Δεν σταματάει. Πήρε το χρυσό, πήρε τον αγιασμό σου, σε γέμισε αμαρτία και μετά στέλνει το ραυσάκι, το δούλο του, εναντίον του Ιερουσαλήμ. Εάν δώσουμε, αδερφοί, έστω και ένα χιλιοστό τόπο στο διάβολο, ο εχθρός δεν σταματάει, θέλει περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να συμβιβάζουμε αυτά που μας δίνει. Ούτε την αλήθεια, ούτε αυτά που μας εμπιστεύεται. Γιατί αν το συμβιβάζεις, αμέσως ο διάβολος θα έρθει να διεκδικήσει το υπόλοιπο για να καταστρέψει. Και έρχεται ενάντια στο λαό του Θεού. Και τότε, λέει ο Εζεκίας, ενίσχυσε τον εαυτό του. Λέει, ενίσχυσε τον εαυτό του, οικοδόμησε το τείχος, έφτιαξε ασπίδες, έφτιαξε όπλα σε αυθονία και άρχισε να ενισχύει τις δυνάμεις του για να έρθει ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ετοιμάστηκε. Και το ότι έδωσε αυτά που ο βασιλιάς του ζήτησε, ήταν λάθος, και το ότι άρχιζε να ετοιμάζεται, ήταν λάθος. Αλλά τελικά κατάλαβε ο Εζεκίας και επέστρεψε εκεί που ο Θεός τον ήθελε από την αρχή. Πού ήτανε? Στον Κύριο. Επέστρεψε στον Κύριο, κατάλαβε ο Εζεκίας. Και μιλάει στο λαό και τους λέει, Β' Χρονικών 32:7, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβηθείτε, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλιά της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Ξέρετε πώς ήταν? 185.000 στρατός. Μαζεμένοι έξω από την Ιερουσαλήμ, έτοιμοι να τους καταπιούν. Και όταν αποκαταστάθηκε η καρδιά του Εζεκίας στον Κύριο μπροστά, κοιτάξτε τι λέει, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Γιατί ο Κύριος τι σου λέει? Καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε λίγοι. Λέει, μαζί τους είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Μπορείς να το καταλάβεις. Σε κάθε δυσκολία που περνάς, σε κάθε επίθεση που δέχεσαι, δεν με νοιάζει από πού είναι, από πόσους, από τι. Αυτός που είναι μαζί σου και πολεμάει τις μάχες σου είναι ο Κύριος. Τι λέτε, θα νικήσεις? Αμήν. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σε ένα χριστιανό από το να μάθει να στηρίζεται τον Κύριο για κάθε τι που έχει να αντιμετωπίσει. Για κάθε τι. και μπορεί να νομίζεις ότι απέτυχες, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν αποτυχάνει ποτέ. Και αν είσαι μαζί Του, θα νικήσεις. Αμήν. Χωρίς αρχικές προετοιμασίες, άφησε τον Κύριο να πάει μπροστά, γιατί η μάχη είναι δική Του. Αμήν. Το θέμα είναι, αδελφοί, ποιο είναι το πρώτο θέμα της ζωής μας. Ποιο είναι. Είναι ο Κύριος. Είναι ο οίκος Του, είναι το Ευαγγέλιο, είναι του Θεού τα συμφέροντα, είναι ο λαός Του. Είναι. Αμήν. Ο Εζεκίας το είχε μάθει αυτό. Πήγαινε να λατρεύει τον Κύριο στο ναό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Δαβίδ, που το γνώριζε, Ψαλμός 84:10. Ψαλμός 84:10 λέει, «Επειδή καλύτερα είναι μία ημέρα στις αυλές σου, παρά χιλιάδες». Σκεφτείτε, είναι καλύτερα, λέει ο Δαβίδ, να είμαι μία μέρα μέσα στις αυλές του οίκου σου, παρά να ζήσω χιλιάδες μέρες. Χιλιάδες. Η μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι καλύτερη από όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λέει, «Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να είμαι έξω πορτιέρης, αλλά να είμαι στον οίκο του Κυρίου. Παρά στις σκηνές της πονηρίας, ξέρετε ποιες είναι οι σκηνές.

0: βράδυ εκεί. Και κάναμε κεφάλι. Το πρωί δεν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το κεφάλι. Πονοκέφαλο δηλαδή. Οι σκηνές της πονηρίας. Και λέει ο Δαβίδ, βάλε τα πάντα. Βάλε τα πάντα. Τι θες, ξενύχτια, πανηγύρια, γλέντια, ό,τι θέλεις, βάλτα. Προτιμότερο είναι να είσαι θυρωρός στις αυλές του Κυρίου. Ένας απλός θυρωρός. Αυτό το ήξερε ο Ζεκίας. Και να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ισαΐα, να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας του Ζεκία, στο 36 κεφάλαιο. Ισαΐας 36. Τώρα έρχεται το μεγάλο στόμα. Είναι αυτή η περίπτωση του Σαναχηρή, που λέει το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκίου. Δηλαδή ο Εζεκίας ήταν 39 χρονών. Εδώ ανέβη ο Σαναχηρή, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιουδα και τις κυρίευσε. Και απέστειλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας το Ραυσάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα Εζεκία με μεγάλη δύναμη. Και στάθη στον υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας κλπ. Κλπ. Και έρχονται ο Ελιακήμ και ο Υιός του Χελκίου, ο οικονόμος και τα λοιπά και τα λοιπά και λέει προς αυτούς ο Ραυσάκης, πείτε τώρα στον Εζεκία. Ούτω λέγει ο βασιλιάς ο Μέγας, αυτός που έχει πολύ δύναμη. Πού είναι το θάρρος, πού έχεις το θάρρος σου Εζεκία. Ήξερε,
1: όχι.
0: Και σε αυτή την ακραία στιγμή της δυσκολίας, ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί ο άνθρωπος του Θεού σε εκείνον. Ο Σεναχηρήμ και ο Ραυσάκης δεν το ήξεραν και του λέει στο 36-7, αλλά εάν πεις προς εμένα ότι θα ρεις εις Κύριο το Θεό, δεν είναι, μιλάει σε όλο το λαό να ακούει, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια φέρεσε ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσεις. Τι κάνει, έρχεται ο διάβολος με πονηράδα και αρχίζει και διαστρέφει την αλήθεια. Τη διαστρέφει και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την αφοσίωση της ψυχής του ανθρώπου του Θεού για να βγάλει από την καρδιά σου μέσα τον Κύριο, αν μπορεί. Και δοκιμάζεται η πίστη του Εζεκία, του λέει στο 10 εδάφιο, λέει, και τώρα εγώ χωρίς τον Κύριο ανέβηκα στον τόπο αυτό για να καταστρέψω αυτόν. Σαν να τους λέει, λέει μετά, ο Κύριος μου είπε ανέβα στη γη και κατάστρεψε τη. Τι μας λέει αυτό. Μπορεί ο διάβολος να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διάκριση. Γιατί θα στείλει ο διάβολος τους ανθρώπους του να είναι λύκοι, ντυμένοι με ενδύματα προβάτων. Ο Κύριος μου είπε. Και εσύ καταλαβαίνεις, αν ο Κύριος του είπε, αν δεν ξέρεις τη γραφή. Και ο Εζεκίας τι κάνει, λέει στο 37 κεφάλαιο, και όταν άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Βλέπετε που είναι η ασφάλεια, αδερφοί. Στην παρουσία του Θεού είναι η ασφάλεια. Όταν ακούσεις κάτι το οποίο έρχεται εναντίον σου, μη στρέφεσαι αλλού. Στρέψου στην παρουσία του Θεού, στρέψου στον οίκο του Κυρίου. Ο σάκος, το λόγο του Θεού, έχει να κάνει με μετάνοια, με επιστροφή. Και κατάλαβε ο Εζεκίας ότι έπρεπε να έρθει στον Κύριο. Έπρεπε να επιστρέψεις εκείνον. Και σκέφτομαι, λέω, έρχεται ο Εζεκίας, καθώς ακούει όλα αυτά τα λόγια, έρχεται στον οίκο του Κυρίου και τι βλέπει μπροστά του. Να λείπουνε οι πόρτες αυτές, τις οποίες τις έκοψε μαζί με τον Χριστό και τις έστειλε στον Σεναχηρή μπαξίσει για να γλιτώσει. Θλιβερό, Αλλά όμως στράφηκε στον Κύριο. Ο Κύριος τον άφησε. Και έχεις απ' έξω από την Ιερουσαλήμ όλο αυτό το στρατό, έχεις όλο αυτό τον εχθρό, ο οποίος είναι αντίον σου να σε καταστρέψει και εσύ τι κάνεις.

0: Φοράς σάκο. Φοράς σάκο. Βλέπετε γιατί είναι τόσο σημαντικό, αδερφή, η μετάνοια, η προσευχή, ο αγώνας με νηστεία. Γιατί θέλουμε να δούμε ο Κύριος να συντρίβει όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Όλα τα στρατεύματα του εχθρού. Οποιαδήποτε δυσκολία, ο Κύριος να τη συντρίβει. Θέλω να δούμε, αδερφή, να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει και να γραφτεί μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διάβασα από την Προζωμαίους, λέει όλα αυτά γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για ανουθεσία. Και βλέπεις πόσο ο Θεός δουλεύει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του, ένας άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να φέρει να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος. Και εκεί που ήταν χωρισμένοι στα δύο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και οι μεν λάτρευαν τα είδωλα και οι δε λάτρευαν τους μόσχους, επειδή ένας άνθρωπος στάθηκε με όλη του την καρδιά, ο Θεός έκανε πλήρη αποκατάσταση. Και έφερε, αποκατάστησε τον Ιούδα και επέστρεψε πολλούς από το Βόρειο Βασίλειο και όλοι μαζί γιόρτασαν αυτό που ο Κύριος είχε διατάξει και ο Θεός έφερε εφροσύνη μεγάλη. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να σταθεί. Ας σηκωθούμε. Το θέμα όλο είναι, αδελφοί, το να επακούσουμε στον Κύριο, στο Λόγο Του και να πράξουμε το θέλημά Του. Και ο Θεός θέλει να χτίσει αυτή την καρδιά μέσα μας της υπακοής. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός καλύτερα από τη θυσία? Τι λέει? Υπακοή. Υπακοή. Λέει, τι ζητεί ο Θεός από σένα? Τι ζητάει? Η μήνα να φοβάσαι τον Κύριο και να πράττεις το θέλημά. Το θέλημά Του να περπατήσεις ταπεινώς μετά του Θεού σου. Το κάνεις αυτό και γλιτώνεις από όλα τα προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να περνάμε από τόσα πολλά προβλήματα που περνάμε, εάν υπακούμε εξ αρχής τον Κύριο και το θέλημά Του. Εάν ο Δαβίδ δεν έκανε αυτό που έκανε, να μιχεύσει και να σκοτώσει. Ξέρετε, ο Δαβίδ, λένε με αυτή την πράξη που έκανε, αμέσως παραβίασε 7 εντολές από τις 10. 7 εντολές από τις 10. Τις παραβίασε αμέσως. Και τι έγινε μετά? Ο Κύριος τι του είπε με τον Άθαν? Ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία σου, Δαβίδ, αλλά στον οίκο σου μέσα τι θα γίνει? Και κοιτάξτε τι έγινε μετά μέσα στον οίκο του. Και θα μπορούσε να μην είχε τίποτα από αυτά, αδερφή. Τον κυνηγάει ο Αβυσαλόμ, ο γιος του, να τον σκοτώσει και να του πάρει τη βασιλεία. Κοιτάξτε πόσα γίνανε. Θα μπορούσε να μην είχε περάσει τίποτα από αυτά. Μπορούμε να μην περνάμε μέσα από πολλές καταστάσεις που περνάμε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Πιστέψτε με. Και αν ο εχθρός έρθει εναντίον μας και αν σηκώσει τείχος, τι θα κάνεις? Το περάσει από πάνω. Και αν σηκώσει, έρθουν νερά εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Θα τα περχεράσουμε γι' αυτά. Περάσουμε από την άλλη, θα μας περάσει ο Κύριος. Αμήν. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κύριε, είμαστε εδώ για Σένα που αγαπούμε, Βασιλιά μου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το θέλημά Σου, να ζήσουμε για Σένα, Κύριε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολυτιμότερο πάνω στη γη αυτή, Ιησού μας, από Εσένα, από το πρόσωπό Σου, από την αγάπη Σου, από τη Βασιλεία Σου, Κύριε, από το θέλημά Σου, από το ναό Σου, Κύριε, από την Εκκλησία Σου, την Άγια, τα τέκνα που αγαπάς. Και Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έδωσες να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να εννοήσουμε την αλήθεια Σου, το Λόγο Σου, Κύριε. Για το προνόμιο που μας έδωσες να μας βάλεις μέσα στο σώμα Σου. Να μας κάνεις μέλη του σώματός Σου. Του οποίου Εσύ είσαι η κεφαλή, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Άγιε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε για κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Γιατί είναι πολύτιμο, Κύριε, στους οφθαλμούς σου. Εσύ έχεις στο αίμα σου το Άγιο για να εξαγοράσεις κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε για το σώμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε που εσύ εργάζεσαι, Κύριε. Μες στη ζωή μας, Κύριέ μας, είσαι παρόν, είσαι ζωντανός. Και θέλουμε εσύ να ελκύσεις ακόμα περισσότερο όλους μας, ώστε να πράττουμε το ευάρεστο σε σένα, να σταθμίζεις εσύ τις οδούς μας κατά πάντα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα χέρια τα δικά σου. Είναι, Κύριε, υπόθεση δική σου το να μας φτάσεις ασφαλής με δόξα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου, Κύριε, που είναι το φως το δικό σου, Κύριε Ιησού μας, φως στα στρίβους μας, Κύριε, να κατοικήσουν πλούσια μέσα μας, Κύριε, να οδηγούν, Κύριε, τη ζωή μας κατά πάντα. Γι' αυτό σου ζητάμε εσύ να χρήσεις ό,τι ακουστεί και αυτό το βράδυ, Κύριε μας, ό, ναι, Κύριε, να διαπεράσει, Κύριε, τα ότα, Κύριε, να επιδράσει μέσα στις καρδιές μας, να αλλάξει πράγματα, Κύριε Ιησού μας, ό,τι έχει να κάνει με τη σαρκικότητα, ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση, Κύριε, και να μεταμορφώσεις τον καθέναν μας, να μας κάνεις αληθινά κοινωνούς της θείας φύσεώς σου, Κύριε. Παιδιά δικά σου, γνήσια, Κύριε, αφιερωμένα σε σένα, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Α Ιωάννου, το πρώτο κεφάλαιο. Μας λέει ο αδελφός μας, ο Ιωάννης, εκείνο το οποίο ή το απαρχής, το οποίον οικούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και χείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη. Και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτης ήτο παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίον είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Θέλω να μείνουμε εδώ, αδελφοί. Η κοινωνία μας, λέει ο Ιωάννης, ο οποίος καλεί άπαντες να έρθουν σε την κοινωνία την οποία εκείνος απολαμβάνει. Και η κοινωνία αυτή είναι μετά του Πατρός και του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Θέλω να σε ρωτήσω το βράδυ αυτό, καθώς ο Ιωάννης, η Απόστολη, πρώτη εκκλησία, απολάμβανε αυτή την κοινωνία μετά του Πατρός και του Υιού αυτού. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός ο Ιησούς Χριστός και θέλει να σε βάλει σε αυτή την κοινωνία. Και τι είναι αυτή η κοινωνία? Και τι συμβαίνει? Έχουμε ο Πατέρας, χωριστά, ο Υιός, και έρχεσαι και εσύ και εγώ για να είμαστε τρεις ή τέσσερις ή πέντε. Τι θέλει να πει? Πάμε Α Ιωάννου στο Β κεφάλαιο στο 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς δηλαδή ακούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Τι είναι εκείνο το οποίο προτρέπει ο Ιωάννης, ο αδελφός μας? Εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής. Να μένει μέσα σας. Τι είναι εκείνο? Το Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα. Ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έστειλε το Γιο Του, τον μονογενή. Ήρθε ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι απλό. Ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή, σαν άνθρωπος δηλαδή. Είναι απλό το Ευαγγέλιο, γιατί θα έπρεπε άνθρωπος να εξαγοράσει άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε άγγελος να εξαγοράσει άνθρωπο. Ούτε ο Θεός να εξαγοράσει άνθρωπο. Το σχέδιο του Θεού ήταν και είναι έξοχο απ' αρχής. Θα έπρεπε άνθρωπος, καθώς δι' ενός ανθρώπου ήρθε η αμαρτία από τον Αδάμ, ο Ιησούς είναι ο έσχατος Αδάμ, που με τη θέλησή του, τι είπε, στάθηκε, δοκιμάστηκε κατά πάντα, νίκησε την αμαρτία, νίκησε το διάβολο, επειδή ήταν τέλεια ενωμένος με τον Πατέρα. Αγαπούσε πραγματικά με όλη του τη διάνοια, με όλη του τη δύναμη, με όλη του την καρδιά τον Πατέρα. Και έγινε ο αμνός του Θεού. Και αυτό που μας καλεί ο Ιωάννης είναι αυτό που ακούσαμε απ' αρχής. Πρόσεξε, μην το χάσεις. Πρόσεξε, γιατί ζεις και ζω σε ένα κόσμο όπου ο άρχον του κόσμου τούτου τι θέλει? Να σε μετακινήσει από την απλότητα του Ευαγγελίου. Τώρα λέει κάπου στην Κίνα γράφουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Αχ, βρήκανε, λέει, κάποια στιγμή και το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Πω, είσαι περίεργος, θα δεις τι λέει, να ακούσει. Όχι, αδελφοί. Εμείς, εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής, σε αυτό μένουμε. Εν Χριστώ. Και είμαστε πλήρης εν αυτό. Εκείνο που μένει τώρα είναι να μπούμε σε αυτή την κοινωνία αγάπης που μας καλεί του Πατέρα και του Υιού. Και θα το δούμε παρακάτω. Αυτή η κοινωνία την οποία μας καλεί ο Κύριος έχει να κάνει κατά Ιωάννη Ιώτα Δέλτα 23. κατά πόσον εμείς ανταποκρινόμαστε. Κατά πόσον εμέν ακούσαμε, εμέν δεχτήκαμε, τώρα καλούμαστε. Κατά πόσο θα αφήσουμε το Ευαγγέλιο να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. Και το παράδειγμά μας δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο. Μας λέει στο 23, «Αν κάποιος με αγαπάει, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου», προσέξτε να δείτε εδώ τώρα, μπαίνουμε σε μια κοινωνία. Τι θα πει κοινωνία? Μια σχέση αγάπης. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε πριν. Δεν γνωρίζαμε ότι αφότου πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας, δεχτούμε το αίμα Του το Άγιο, ότι ο Κύριος έχει για μας μια έκπληξη, ένα δώρο, που είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν το ξέραμε. Όταν όμως το ακούσαμε και το δεχτήκαμε με πίστη μες στην καρδιά μας και είπαμε, «Κύριε, το θέλω αυτό το δώρο». Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήρθα αδελφή στην εκκλησία. Άκουσα τους αδελφούς να μιλάνε σε γλώσσες. Και ρώτησα, τι είναι? Μου άρεσε και με ενδιέφερε από μικρός, αλλά ξέρετε, ένα ψέμα είχε έρθει στο ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν μόνο για τότε. Ξέρεις κάτι, την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, γιατί έπρεπε οι Απόστολοι να μάθουν, ο Θωμάς ειδικά, να μάθει οι άλλοι μαθητές μια γλώσσα, να πάνε να μιλήσουν το Ευαγγέλιο. Α, αυτό ήταν. Ψέμα. Το ψέμα του διαβόλου. Γιατί να στερήσουν, αδελφοί, και να στερείτε ο πιστός, το παιδί του Θεού, από αυτό το δώρο. Το δώρο αυτό έχει να κάνει με την αρχή της κοινωνίας σου με τον Πατέρα και τον Υιό. Από εκεί αρχίζεις πλέον να ζεις πνευματικά, να αντιλαμβάνεσαι, να καταλαβαίνεις τα πνευματικά. Η κοινωνία σου, δηλαδή ο Κύριος, δεν σε θέλει να είσαι μακριά. Σε θέλει την κοινωνία που εκείνος απολαμβάνει, τη σχέση που έχει. Την παρέα, αν θέλεις, που έχει ο Πατέρας με τον Υιό, θέλει να σε εμβάσει μέσα σε αυτήν. Από τι εξαρτάται? Αν πραγματικά ανταποκριθείς και εκτιμήσεις αυτά που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Σου έχει δώσει τον εαυτό Του. Σου έχει φανερώσει την αγάπη Του. Και τι περιμένει από σένα? Να ανταποκριθείς. Πώς φανερώνεται η αγάπη σου? Εάν με αγαπάς, το λόγο μου θα φυλάξεις. Καταρχήν, για να τον φυλάξεις το λόγο, τι? Τον έχεις το λόγο Του. Οι λόγοι Του κατοικούν πλούσια μέσα στην καρδιά σου, στη διάνοιά σου. Ξέρεις το θέλημα του Κυρίου. Μελετάς τους λόγους Του ημέρα και νύχτα. Δεν κυβερνάει πλέον τον εαυτό σου, το εγώ σου, η σκέψη σου, αλλά ο Λόγος του Θεού. Σταθμίζει τη ζωή σου. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Το βλέπει ο Πατέρας. Και τι λέει παρακάτω? Το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν. Βλέπετε ότι μέσα σε αυτή τη σχέση, τη δική μας με τον Ιησού, καθώς αγαπάμε τον Ιησού, δεχόμαστε τους λόγους Του, τους κρατάμε μέσα στην καρδιά μας, τους φυλάτουμε, τους βάζουμε να είναι η στάθμη, το κριτήριο σε κάθε τι μέσα στη ζωή μας, ο Πατέρας τι κάνει, λέει, θα σε αγαπήσει. Και τι λέει παρακάτω. Και προς Αυτόν θέλομεν ελθεί. Τι θα πει θέλομεν ελθεί. Θα μπορούσε να πει ότι και προς Αυτόν θα έλθει ο Πατέρας. Ο Πατέρας δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι φως απρόσιτο. Ναι μεν έχει γίνει η αρχή το να φεύγει αμαρτία από πάνω σου, να καθαρίζεσαι, αλλά ακόμα έχεις δουλειά και έχω δουλειά. Ο Πατέρας μέσα στον Ιησού και ο Ιησούς μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και προς Αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν, τι κάνει, κατοικήσει. Τι θα πει κατοικήσει. Το σώμα σου, το πνεύμα σου, το είναι. Βάζει σε κοινωνία αγάπης. Και ξέρεις, αυτό το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Κάτι αλλάζει μέσα σου. Το πνεύμα σου πλέον έχει συνδεθεί με το πνεύμα του ζωντανού Θεού και σε κάνει, λέει, κοινωνώ θείας φύσεως. Σε σηκώνει από τα ανθρώπινα, τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης και κρίσης και σου δίδει να αντιλαμβάνεσαι πράγματα, να συναντιλαμβάνεσαι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ουράνια. Το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Ο Κύριος, όταν λέει ο Ιωάννης ότι σε θέλει να σε βάλει σε αυτή την κοινωνία του Πατέρα με του Υιού, κάθε τι που μας έχει πει ο Κύριος, βλέπετε, έχει τη θέση Του. Αυτήν την κοινωνία, πώς την απέκτησε ο Ιησούς. Πώς δηλαδή ο Ιησούς μπήκε στην κοινωνία με τον Πατέρα. Θέλω, αδελφοί, μετά από αυτό το κήρυγμα, ο Κύριος να μας κάνει πιο υπεύθυνους. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό Του, είναι διατεθειμένος να σε ευλογήσει, να σου δώσει από το Πνεύμα ότι την παρουσία Του. Θέλει να είσαι μέσα σε αυτή την κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό, σε αυτή την Άγια κοινωνία, αλλά εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται από σένα, εάν το λάβεις σοβαρά υπόψη σου, οι λόγοι σου, οι λόγοι του Κυρίου, το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή σου είναι πιο πάνω από το δικό σου θέλημα. Εάν δηλαδή βγαίνεις έξω, συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος, κάνεις τα του κόσμου, και μετά έρχεσαι την Κυριακή στην Εκκλησία, ωραία είναι, εδώ οι αδελφοί, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, ξαναβγαίνουμε, κάνουμε τα ίδια. Μην περιμένεις αυτή την κοινωνία. Δεν γίνεται. Και να σου πω, χάνεις. Δεν είναι κέρδος για σένα. Εάν μ' αγαπάς, το Λόγο μου αφυλάξεις. Και ο πατέρας τι θα κάνει, που είναι μισθαποδότης, θα έρθει με τον Υιό και θα κατοικήσει μέσα σου. Και πέρα από το Πνεύμα το Άγιο έχει να κάνει με την κατοίκηση, με την αύξηση, με το να σε ανεβάσει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει, να διευρύνει την αντίληψή σου, τον ορίζοντά σου. Θέλει να σε κάνει δηλαδή όπως εκείνος. Αμήν. Κατά Ιωάννη, έψιλον 20. 5-20. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, είναι δίκαιος. Και ότι ο Ιησούς, εάν απέκτησε αυτή την κοινωνία με τον Πατέρα, να φτάσει στο σημείο ο Πατέρας, τι να πει. Αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Να φτάσει στο σημείο και να πει, αυτού ακούετε. Να πει, εις αυτόν δόθηκε πάσα η εξουσία. Να αναθέσει ό,τι έχει να κάνει με τα μέλλοντα, τη σωτηρία, την εξουσία του. Το είναι του, το εμπιστεύτηκε στον Υιό. Γιατί, λέει, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει. Και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν, δια να θαυμάζετε εσείς. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό. Γιατί? Επειδή απλά ήταν γιος του. Θα μπορούσε να πει κάποιος, γιος του είναι, τον αγαπάει. Θα το δούμε παρακάτω. Μας λέει ότι επειδή ο Υιός τι κάνει πάντα, τα αρεστά στον Πατέρα. Αμήν. Κάνεις τα αρεστά στον Υιό. Η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το να πράττεις αυτό που είναι αρεστό. Αυτό θα έχει συσχετισμό και έχει σχέση με το κατά πόσο ο Πατέρας θα έρθει και θα γεμίσει τη ζωή σου, θα ελκύεται από την απόφασή σου αυτή να ζήσεις για Εκείνον και θα σε ζητάει σε αυτή την κοινωνία. Και το Πνεύμα σου θα απολαμβάνει και θα ζεις τις ομορφιές και τις χαρές της παρουσίας του κατά τη διάρκεια της λατρείας. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το Πνεύμα του ερχόταν όπως ο ανεμοστρόβιλος. Δηλαδή, μέσα σου, ενώ έχεις κάποια διάθεση, έρχεται και σου δίνει όθηση. Να χαίρεσαι. Να απολαμβάνεις το ότι είσαι παιδί του. Το ότι στέκεσαι, τον ομολογείς και τον ακολουθείς. Ο Κύριος ανταποκρίνεται, αδελφοί. Ανταποκρίνεται στην απόφασή μας να είμαστε τα παιδιά Του, να είμαστε ο λαός Του. Και αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία που σου προσφέρει. Ποιοι βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, λέει, εις τους πειθαρχούντας. Είμαστε λαός όπου ο Κύριος ζητάει πειθαρχία. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Έχεις δεχτεί το αίμα του αμνού, αφού το έχεις μετανοήσει από τις αμαρτίες σου και η ζωή σου ευθυγραμμίζεται με το θέλημά του. Στους πειθαρχούντας λέει, θα δώσει το πνεύμα του. Με τον ίδιο τρόπο, εάν θέλεις να ζεις και να απολαμβάνεις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό είναι η κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό. Δεν πρόκειται δηλαδή ότι κάθεται χωριστά ο Πατέρας και χωριστά ο Υιός. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στον Πατέρα. Πού πάμε? Στον Υιό. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα ημί ποιος. Ο Υιός, και η σόντι να θέλει θα αποκαλύψει αυτόν. Η ενασχόλησή μας και η τριβή μας έχει να κάνει με το να γνωρίσουμε τον Ιησού. Όσο τον γνωρίζουμε, τι γνωρίζουμε? Τι μας αποκαλύπτει ο Ιησούς? Τον Πατέρα. Και τι μας φανερώνει από τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Πνεύμα. Ο Ιησούς τι είναι? Πνεύμα. Άγιο, ζωοποιούν. Ο Πατέρας μέσα στον Υιό. Και μας καλεί να μας αποκαλύψει το μεγαλείο Του. Μας καλεί να έχουμε εμπειρία μαζί Του. Να αυξήσει την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας σε Εκείνον, ότι είναι αληθινός, πιστός. Και όλο αυτό μας ελκύει περισσότερο και περισσότερο, ώστε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς αυτού του κόσμου. Λέμε, όχι, δεν θα λυπήσω εγώ το Πνεύμα του, το Άγιο. Όχι, έχω κάνει επιλογή. Ξέρω περί τίνος πρόκειται. Δεν θα τα χάσω τα ένδοξα. Όχι, διάβολε, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Ήρθε ο διάβολος να τον δελεάσει και τι είπε? Ήπαγε πίσω μου. Ήπαγε! Λες όχι στο διάβολο. Όσο περισσότερο είσαι μέσα στην κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό, γεμίζεις με το Πνεύμα του, την παρουσία του, τόσο αποστρέφεσαι το κακό και προσκολιέσαι στο αγαθό. Αντιλαμβάνεσαι καταρχήν με το Πνεύμα του Κυρίου μέσα σου, αντιλαμβάνεσαι τη μεθοδία των ανθρώπων, του ψέματος. Και αν υπάρχει ψέμα, αδελφοί, στις ημέρες μας, υπάρχει μεθοδία ψέματος. Με μεθοδία. Ωρεοποιημένο. Με επιχειρήματα. Να φαίνεται. Και είναι ψέμα. Να υπάρχει αληθοφάνεια. Αν σου λείπει η κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, η κοινωνία του Υιού Πνεύματος, που αλλιώς πώς ονομάζεται, το Πνεύμα της Αληθείας. Αν σου λείπει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις στην παγίδα. Γιατί εδώ το μυαλό τι βλέπει? Λογικό φαίνεται. Άρα έτσι πρέπει να είναι. Κι όμως δεν είναι. Κι όμως δεν είναι. Γιατί ο διάβολος τι κάνει? Είναι, λέει, ο πατέρας του ψεύδους. Ξέρει πώς θα σε εξαπατήσει. Είναι μαέστρος. Ο μόνος που μπορεί να σε φυλάξει είναι η κοινωνία σου με τον Ιησού. Το Πνεύμα της Αληθείας σου μεταδίδει την καρδιά του. Σου μεταδίδει τα συναισθήματά του. Σε προειδοποιεί. Και το κάθε τι σου δίνει το ραντάρ το δικό του. Αν ψέμα. Ξέρεις, το νιώθεις ότι είναι ψέμα, ότι δεν είναι. Γι' αυτό, αδελφοί, μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού το ότι μόνο όταν αγαπήσουμε την αλήθεια, δηλαδή θα έρθει και έρχεται τέτοια ενέργεια πλάνης πάνω στο πρόσωπο της γης, όπου είναι απαραίτητο ένα παραπάνω να προσκοληθούμε στον Κύριο, να μπούμε σε αυτή την Άγια Κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό. Ζήτησέ την περισσότερο. Ζήτησέ την. Μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, σε αυτή την Άγια Κοινωνία, η αγάπη μας για Εκείνον, το να είμαστε εν Χριστώ. Τι σημαίνει είμαι εν Χριστώ? Είμαι εν Χριστώ. Πιστεύω ακράδαντα με όλη μου την καρδιά ότι ναι, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο σωτήρας και ο λυτρωτής της ψυχής μου. Ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τον αγαπάω. Και είμαι έτοιμος να σταθώ και να τον ομολογήσω. Χωρίς να ντρέπομαι. Με σοφία, με χάρη, αλλά όμως θα σταθώ. Αγαπάω τα μαρτύριά του, το λόγο του. Και θέλω να κατοικεί ο λόγος του πλούσια μέσα μου. Κάθε τι μέσα στη ζωή μου το περνάω μέσα από τους λόγους του. Τι μου λες, Κύριε, εσύ? Α, μου είπε, μου έκανε. Και εγώ έκανα στον Κύριο, αλλά έκανε χάρη σε μένα. Μου το συγχώρεσε. Χάρη να αντιχάριτος. Κάνω επιλογές τέτοιες όπου, τι κάνω, προσεγγίζω και μοιάζω στο χαρακτήρα του Κυρίου. Αμήν. Μην κρατάς κακία μέσα σου, μην κρατάς πράγματα μέσα σου. Και αν δεν μπορείς, προσεύχου, πες, Κύριε, αυτό νιώθω, δεν το θέλω, όμως σου ζητάω εσύ να το πάρεις. Μία, δύο, θα έρθει ελευθερία μέσα σου. Θέλω να γίνει το θέλημα του Κυρίου, να πλωθεί η βασιλεία του. Με ενοχλεί που οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Και θέλω να έρθει τέτοια ευλογία, ούτως ώστε να ακουστεί ο λόγος, να γίνει σωτηρία μεγάλη. Πώς μπορώ να βοηθήσω σε αυτό, πώς μπορώ να εισβάλλω σε αυτό? Το πρώτο που θα κάνεις είναι αυτό να σε νοιάζει. Το δεύτερο είναι, το κάνεις προσευχή. Κύριε, κάνε σωτηρία στον τόπο μας, να τρέξει η βασιλεία σου. Πώς έσωσες εμάς, να σώσεις και τους υπόλοιπους, νέα παιδιά, μέσα στην αθεία. Βλέπετε τι ετοιμάζουν στα σχολεία. Αυτό το έσχος. Όχι, Κύριε, κάνε χάρη, έλεος. Το δεύτερο, στάσου. Μη φοβάσαι, μην ντρέπεσαι να πεις και να ταυτιστείς με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στεκόμαστε στα λόγια του Κυρίου, γιατί είμαστε το αλάτι της γης. Είμαστε το αλάτι της γης. Σε όλο αυτό που έρχεται η Εκκλησία, τι είναι? Ο κολίον. Αμήν. Επειδή φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, λέει ο Κύριος, τι θα κάνω κι εγώ, Θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει στην οικουμένη όλη. Και έρχεται, αδελφοί. Θα μας φυλάξει ο Κύριος όμως. Οι λόγοι του είναι αληθινοί. Και θέλουμε να μας καταξιώσει να ακούσουμε τη σάλπιγγα, να ακούσουμε την ώρα της έλευσης του. Να μας πάρει μες στη δόξα του. Αλλά είναι ανάγκη σήμερα. Σήμερα να αλλάξουμε πράγματα μέσα στη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 11. Ο Κύριος μιλάει για αυτή την κοινωνία που είχε σαν άνθρωπος με τον Πατέρα. Πιστεύετε μη, έλεγε, ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Μπορούμε να το πούμε εμείς αδελφοί. Εγώ είμαι εν το Ιησού. Είμαι εν Χριστώ. Ο Κύριος είχε, το έλεγε, είχε το θάρρος και το έλεγε, γιατί πράγματι για να είναι μέσα στην αγάπη του Πατέρα, είχε κάνει τέτοιες επιλογές μέσα στη ζωή του, ούτως ώστε να ευαρεστεί τον Πατέρα. Γι' αυτό ήταν εν το Πατρί. Όταν θα πεις εγώ είμαι εν Χριστώ, και το λέω με θάρρος και εξουσία, ότι είμαι εν Χριστώ, τι σημαίνει? Έχω πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς όλα εκείνα τα στοιχεία που θέλουν να με κρατήσουν έξω από το θέλημα του Κυρίου. Παίρνω τέτοιες επιλογές, κάνω τέτοιες επιλογές και αποφάσεις για να είμαι Χριστό. Θέλω να το λάβουμε υπόψη, αδελφοί, διότι ο διάβολος έρχεται να μας πει, ξέρεις κάτι, ναι μου και όχι μόνο, δεν πειράζει. Ο Θεός είναι καλός. Δεν πειράζει. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και μετά θα πας και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Πρόσεξε! Θέλει να σε εξαπατήσει. Θέλει να σε εξαπατήσει, να σου πάρει αυτό που ήδη έχεις. Την αγνότητα, την καθαρότητα, την οποία από μικρό παιδί αυτό εργάζεται ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Μη το κάνεις. Μη. Δώσε όλη σου την καρδιά στο να είσαι εν Χριστώ. Να κάνεις τέτοιες επιλογές και αποφάσεις οι οποίες ευαρεστούν τον Κύριο. Και ο Κύριος θα έρθει και θα σε υπερευλογήσει. Ισχύουν οι ίδιοι νόμοι. Ο Πατέρας θα δει την αφιέρωσή σου. Το ότι έχεις ξεχωρίσει τον εαυτό σου από τον κόσμο, τις ειδονές, το φρόνημα του κόσμου και έχεις επιλέξει εκείνον. Και το πρώτο που θα σου δώσει είναι η αληθινή χαρά της παρουσίας του. Θα απολαμβάνεις μέσα σου, θα έχεις παρησία, θάρρος, θα χαίρεσαι. Γιατί θα έχεις κοινωνία μαζί του. Θα τον νιώθεις το Θεό. Διαλέγεις και παίρνεις. Εν αυτό θέλουμε να ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Θέλει δηλαδή να γίνεις κατοικητήριό του. Θέλει να σου δώσει τις ομορφιές, την αποκάλυψη, την εξουσία, τη δύναμη, να ευλογήσει τη ζωή σου με κάθε ευλογία. Το τίμημα έχει να κάνει με πρόσκαιρα πράγματα. Η ευλογία έχει να κάνει με ουράνια και αιώνια πράγματα. Είναι και εδώ, αλλά και στην αιωνιότητα. Αδελφοί, η προτροπή του Ιωάννη, το να μπούμε στην κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό, την οποία εκείνος απολάμβανε. Για να έχετε, λέει, κοινωνία με θυμών. Όταν εμείς έχουμε κοινωνία του Πνεύματος και καλούμε και διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι θα έρθουν να μπουν σε αυτή την κοινωνία. Και βλέπετε ότι όλοι όσοι έρχονται, αυτό που καταλαβαίνουν τι είναι από την κοινωνία μας. Πρώτα απ' όλα, η αγάπη. Καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος είναι εδώ. Αλλά είναι ανάγκη να αυξηθεί αυτή η κοινωνία. Είναι ανάγκη να διαφυλάξουμε ό,τι έχουμε. Και να καταλάβουμε το δικό μας το μέρος. Ο έχοντας εντολάς μου. Ξέρεις, κάθε μέρα, επειδή δεχόμαστε τόσες πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο οι εντολές του τι να κάνουν, ενώ είναι εδώ μπροστά, να έρθουν εδώ άλλα πράγματα και οι εντολές του να πάνε πίσω. Α, κάπου εκεί. Οι λόγοι του θα πρέπει να είναι πάντα στη μνήμη, αυτή που είναι πάντα έτοιμη να ενεργήσει. Όχι καταχωνιασμένη στο σκληρό δίσκο, αλλά όπως είναι στον υπολογιστή, αυτή η μνήμη που είναι, πώς τη λένε, που είναι πάντα εκεί. Αδελφοί, έχουμε ανάγκη την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ανάγκη να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο εχθρός έξω εργάζεται και επιβουλεύεται τα παιδιά του Θεού. Θέλει να τα δελεάσει, να τα παρασύρει. Θέλει να τα εξαπατήσει. Όταν όμως έχεις γευτεί και απολαμβάνεις την κοινωνία του Πατέρα με τον Υιό, την κοινωνία με τον Ιησού, ό,τι έχει να κάνει με τα μαρτύρια Του, ό,τι έχει να κάνει με την Εκκλησία Του, ό,τι έχει να κάνει με το τι εργάζεται ο Κύριος. Διάθεσε τον εαυτό σου. Πες, Κύριε, θέλω να είμαι υπηρέτης. Προσεύχου, Κύριε, πού θέλεις να με χρησιμοποιήσεις. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι αδελφοί τους οποίους ο Κύριος, επειδή έχουν μπει σε αυτή την κοινωνία μαζί Του, τους διεγείρει, τους σηκώνει και αυτοπροαίρετα στέκονται. Και αυτό έχει αξία. Έχει άλλη αξία να πω, ξέρεις κάτι, αδελφέ, εσύ πήγαινε κάνε αυτό. Τι θα κάνει σάρκα. Τι θα πει. Τι μου λες τώρα. Έχω και δουλειές. Έχει άλλη αξία όμως, επειδή ο αδελφός μένει στα γόνατα, έχει κοινωνία με τον Κύριο, ο Κύριος του μεταδίδει την καρδιά του, τα σπλάχνα του και στέκεται και λέει, αδελφέ, εδώ είμαι. Τέτοιους ζητάει ο Κύριος. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Σε περνάει πρώτα από τη σχέση μαζί Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε μας, Εσύ μας είπες ότι χωρίς Εσένα δεν μπορούμε να πράξουμε ουδέν. Ακόμα, Κύριε, το να μπορέσουμε να νικήσουμε τις μεθοδίες του εχθρού, σε έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, την παρουσία Σου, την κοινωνία με το πρόσωπό Σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, Εσύ να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σηκώσεις το κάθε ένα παιδί σου, ώστε να αγαπήσουμε τις εντολές σου, να αγαπήσουμε

0: Ω και συμβιβασμό εν το όνομα τι σου το Άγιο, εσύ Κύριε είσαι το παράδειγμά μας, εσύ Ιησού μας θέλουμε να εμφυσίσεις σε κάθε ένα παιδί σου Κύριε, ω Ιησού μας αυτή την επιθυμία να ζήσουμε για σένα Κύριε, αφιερωμένοι, δοσμένοι σε σένα Κύριε, να σταθούμε για το όνομά σου, να σταθούμε Κύριε Ιησού μας, ω καθώς εσύ θα αποκαλύψεις στον καθέναν Κύριε, ό, την καρδιά Κύριε, τη δική σου, του υπηρέτη Κύριε, εν το ονόματι σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, στο όνομά σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Β. Τότε εστρέψαμεν και οδηπορήσαμεν εν τη ερήμο δια της οδού της ερυθράς θαλάσσης, καθώς ελάλησε Κύριος προς εμέ. Και περιεφερόμεθα περί το όρος Ιρ ημέρας πολλάς. Και είπε Κύριος προς εμέ λέγον, αρκεί όσον περιήλθετε το όρος τούτο. Στράφητε προς βοράν. Και πρόσταξον των λαών λέγον, θέλετε περάσει δια των ορίων των αδελφών σας, των ιών Ισαφ, ή την εσκατοικούσιν εν Σιήρ, και θέλουσι σας φοβηθεί. Και προσέξατε πολύ, μη πολεμήσετε με ταυτόν, επειδή δεν θέλω δώσει εις εσάς εκ της γης αυτών ουδε βήμα ποδός, διότι στον Ισαφ έδωκα το όρο Σιήρ κληρονομία. Θέλετε αγοράζει παρά αυτόν τροφάς διαργυρίου δια να τρώγεται, και είδωρ έτη θέλετε αγοράζει παρά αυτόν διαργυρίου δια να πίνεται. Διότι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησεν εις πάντα τα έργα των χειρών σου. Γνωρίζει την οδηπορία σου δια της μεγάλης ταύτης ερήμου, τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη Κύριος ο Θεός σου ή το μετά σου. Δεν εστερήθης ουδενός. Και αφού επεράσαμεν δια των αδελφών ημών των ιών Ισαφ, των κατοικούντων εν Σιήρ, δια της οδού της παιδιάδος από Ελλάθ και από Εσιών Γάβερ, εστρέψαμεν και διέβημεν δια της οδού της ερήμου Μωάβ. Και είπε Κύριος προς εμέ, μη ενοχλήσετε τους Μωαβίτας, μη δε έρθετε εις μάχην με ταυτόν, διότι δεν θέλω δώσει εισέ εκ της γης αυτών δια κληρονομία, επειδή εις τους ιούς του Λότ έδωκα την Άρ κληρονομία. Πρότερον δε κατόκουνεν αυτοί οι Εμαίοι, λαός μέγας και πολυάριθμος και υψηλός το ανάστημα καθώς η Ανακήμ. Ήτινες και αυτοί ελογίζοντο γίγαντες ως η Ανακήμ. Άλλοι Μωαβίτε ονομάζουσιν αυτούς Εμαίους και εν Σιήρ κατόκουν οι Χωρέοι πρότερον. Άλλοι του Ισαφ εκληρονόμησαν αυτούς και εξολόθρευσαν αυτούς απέμπροσθεν αυτών και κατόκισαν ανταυτών. Καθώς έκαμεν ο Ισραήλ εν τη γη της κληρονομίας αυτού, την οποίαν έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος. Σηκώθητε λοιπόν και διάβητε τον χήμαρον Ζαρέδ. Και διέβημεν τον χήμαρον Ζαρέδ. Και η μέρα καθές οδηπορήσαμεν από Κάδης Βαρνή, έως σου διέβημεν τον χήμαρον Ζαρέδ, ήσαν 38 έτη, έως σου εξέλιπεν πάσα η γενεά των πολεμιστών ανδρών εκ μέσου του στρατοπέδου, καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Έτι η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών δια να εξολοθρεύσει αυτούς εκ μέσω του στρατοπέδου, έως σου εξέλιπον. Και αφού πάντες οι άνδρες οι πολεμιστέ εξέλιπον αποθνίσκοντες εκ μέσου του λαού, ελάλησεν Κύριος προς εμέ λέγον, «Συ θέλεις διαπεράσει σήμερον την Άρ, το όριον του Μωάβ, και θέλεις πλησιάσει κατέναντι των ιών Αμών. Μη ενόχλει αυτούς, μη δε πολεμήσεις με ταυτόν, διότι δεν θέλω δώσει εισέ εκ της γης των ιών Αμών κληρονομία, επειδή εις τους ιούς Λότ έδωκα αυτήν κληρονομία. Αυτή ομοίως ελογίζεται γη των γιγάντων. Οι γίγαντες κατόκουν εκεί πρώτερον. Οι δε αμονίτε ονομάζουσιν αυτούς Ζαμζουμίμ, λαός μέγας και πολυάριθμος και υψηλός το ανάστημα καθώς η Ανακήμ. Αλλά ο Κύριος εξολόθρευσεν αυτούς απέμπροσθεν αυτών και αυτοί εκληρονόμησαν αυτούς και κατόκισαν ανταυτών. Καθώς έκαμεν εις τους ιούς Ισαφ, τους κατοικούντας εν Σιήρ, ότε εξολόθρευσε τους Χωρέους απέμπροσθεν αυτών και εκληρονόμησαν αυτούς και κατόκισαν ανταυτών έως της ημέρας ταύτης. Και τους Αβίμ, τους κατοικούντας κατακόμας μέχρι Γάζης, οι Καφθορίμ, οι εξελθόντες από Καφθόρ, εξολόθρευσαν αυτούς και κατόκισαν ανταυτών. Σηκώθητε, αναχωρήσατε, και διάβητε των ποταμών Αρνών. Ιδού παρέδωκα ισχύρα σου των Σιών των Αμοραίων βασιλέα της Εσεβών και την γήν αυτού. Άρχισον να κυριεύει σε αυτήν και πολέμησον με ταυτού. Σήμερον θέλω αρχίσει να εμβάλλω τον δρόμον σου και τον φόβον σου εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού, τα οποία όταν ακούσωσι το όνομά σου θέλουσι τρομάξει και θέλουσι πέσει εις αγωνίαν εξαιτία σου. Και απέστειλα πρέσβης από τη σερή μου και δημόθ προς τον Σιών βασιλέα της Εσεβών με λόγους ειρηνικούς λέγον. Ας περάσω δια της γης σου, κατευθείαν δια της οδού θέλω περάσει. Δεν θέλω κλείνει δεξιά ή αριστερά. Θέλεις πωλήσει σε με τροφάς διαργυρίου δια να φάγω και διαργυρίου θέλεις δώσει σε με είδωρ δια να πείω. Μόνον θέλω περάσει με τους πόδας μου, καθώς έκαμον εις εμέ οι ιοί του Ισάφ οι κατοικούντες εν Σιήρ και οι Μωαβίτε οι κατοικούντες εν Άρ. Έως σου διαβώ τον Ιορδάνην προς την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός ημών δίδει εις ημάς. Και δεν ηθέλησε ο Σιών βασιλεύς της Εσεβών να περάσομεν δια της γης αυτού. Επειδή Κύριος ο Θεός σου εσκλήρινε το πνεύμα αυτού και απελήθωσε την καρδίαν αυτού δια να παραδώσει αυτόν εις τα σχήρα σου καθώς την ημέραν ταύτην. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού ήρχισα να παραδίδω τον Σιών και την γην αυτού εμπροστέ σου. Άρχισον να κυριεύεις δια να κληρονομήσεις την γην αυτού. Τότε εξήλθεν ο Σιών η συνάντηση ημών, αυτός και πάσο λαός αυτού διαμάχην εις Ιασά. Και Κύριος ο Θεός ημών παρέδωκεν αυτόν ενώπιον ημών και επατάξαμεν αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα των λαών αυτού. Και κυριεύσαμεν πάσα στας πόλεις αυτού κατ' εκείνων των καιρών και εξολοθρεύσαμεν πάσαν πόλη, άνδρας και γυναίκας και παιδεία. Δεν αφήκαμεν ουδένα υπόλοιπον. Μόνον τα κτίνια λαιλατήσαμεν διε αυτούς και τα λάφυρα των πόλεων τας οποίας εκυριεύσαμεν. Από τη Σαροήρ παρά το χείλος του ποταμού Αρνών και της πόλεως της παρά των ποταμών και έως Γαλάδ δεν εστάθη πόλης ικανή να αντισταθεί εις ημάς. Κύριος ο Θεός ημών παρέδωκεν αυτάς πάσας έμπροσθεν ημών. Μόνον εις την γην των Ιών Αμών δεν επλησίασας, ουδέ εις τα παρακείμενα του ποταμού Ιαβόκ, ουδέ εις τα σωρινάς πόλης, ουδέ εις άλλο οποιονδήποτε μέρος, το οποίον απηγόρευσεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Δολία πλάστινξ βδέλιγμα εις τον Κύριον, δίκαιον δε ζύγιον ευαρέστησης αυτού. Όπου εισέλθει η περηφανία, εισέρχεται και κατεσχύνει. Η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών. Η ακεραιότης των ευθέων θέλει οδηγία αυτούς. Η δε υπουλότης των σκολιών θέλει απολέσει αυτούς. Τα πλούτη δεν ωφελούσιν εν ημέρα οργής. Η δε δικαιοσύνη ελευθερώνει εκ θανάτου. Η δικαιοσύνη του ακεραίου θέλει ορθοτομήσει την οδόν αυτού. Ο δε ασεβής θέλει πέσει δια της ασεβίας αυτού. Η δικαιοσύνη των ευθέων θέλει ελευθερώσει αυτούς. Η δε παραβάτε θέλουσι συλληφθεί εν τη κακία αυτών. Όταν ο ασεβής άνθρωπος αποθνίσκει, η ελπής αυτού απόλυται. Απόλυται και η προσδοκία των ανώμων. Ο δίκαιος ελευθερώνεται εκ της θλίψεως, ανταυτού δε εισέρχεται ο ασεβής. Ο υποκριτής δια του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού. Αλλοί δίκαιοι θέλουσιν ελευθερωθεί δια της γνώσεως. Εις την ευόδοσιν των δικαίων η πόλη σε φρένεται και εις τον όλεθρον των ασεβών αγάλεται. Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης. Δια του στόματος δε των ασεβών καταστρέφεται. Ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων αυτού. Ο δε φρόνιμος άνθρωπος σιωπά. Ο σπερμολόγος περιέρχεται αποκαλύπτων τα μυστικά. Ο δε την ψυχήν πιστός κρύπτει το πράγμα. Όπου δεν είναι κυβέρνησης, ο λαός πίπτει. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Ώστις εγγυάται διάλων, θέλει πάθη κακών, και ως της μισή την εγγύησιν είναι ασφαλής. Η εύκοσμος γηνή απολαμβάνει τιμήν, η δε καρτερική απολαμβάνουσι πλούτη. Ο ελεήμων άνθρωπος αγαθοποιεί την ψυχήν αυτού, ο δε ανελεήμων θλίβει την σάρκα αυτού. Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε των σπήροντα δικαιοσύνην θέλει είστε μισθός ασφαλής. Καθώς η δικαιοσύνη τίνει η ζωήν, ούτως ο κυνηγών το κακόν τρέχει εις τον θάνατον αυτού. Η διεστραμμένη την καρδίαν είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον, αλλιάμεμπτη την οδόν είναι δεκτή εις αυτόν. Και χείρ με χείρα εάν συνάπτεται, ο ασεβής δεν θέλει μένει ατιμόρητος. Το δε σπέρμα των δικαίων θέλει ελευθερωθεί. Ως έρινον χρυσούν ισχύρου μύτην, ούτω γινή ωραία χωρίς φρονήσεως. Η επιθυμία των δικαίων είναι μόνον το καλόν. Η προσδοκία δε των ασεβών οργεί. Οι μεν σκορπίζουσι και όμως περισσεύονται. Οι δε παρά το δέον φίδονται και όμως έρχονται εις ένδιαν. Η αγαθοποιός ψυχή θέλει παχυνθεί, και ως της ποτίζει θέλει ποτιστεί και αυτός. Ως της κρατήσει τον θέλει είστε δημοκατάρατος. Ευλογία δε θέλει είστε επί την κεφαλήν του πολλούντος. Ως της προθυμείται εις το καλόν θέλει απολαύσει χάριν. Αλλώς της ζητεί το κακόν θέλει επέλθει επ' αυτόν. Ως της ελπίζει επί των πλούτων αυτού ούτως θέλει πέσει. Οι δε δίκαιοι ως βλαστός θέλουν συνανθίσει. Ως της ταράτη των οίκων αυτού θέλει κληρονομήσει άνεμον. Και ο άφρον θέλει είστε δούλος εις τον φρόνημον. Ο καρπός του δικαίου είναι δένδρον ζωής, και ως της κερδίζει ψυχάς είναι σοφός. Αν ο δίκαιος παιδεύεται επί της γης, πολλό μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Βήτα. Ως της αγαπά παιδείαν, αγαπά γνώσιν. Αλλώς της μισή έλεγχον είναι άφρον. Ο καλός ευρίσκει χάριν παρά Κυρίου. Τον δε μηχανευόμενον κακά θέλει καταδικάσει. Δεν θέλει στερεωθεί άνθρωπος δια της ανομίας. Η ρίζα δε των δικαίων θέλει μείνει ασάλευτος. Η ενάρετος γηνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής. Η δε προξενούσα εσχήνην είναι ως σαπρία εις τα οστά αυτού. Οι λογισμοί των δικαίων είναι ευθύτης. Εδέ βουλέ των ασεβών δόλος. Οι λόγοι των ασεβών ενεδρεύουσιν αίμα. Το δε στόμα των ευθέων θέλει ελευθερώσει αυτούς. Οι ασεβείς καταστρέφονται και δεν υπάρχουσιν. Ο οίκος δε των δικαίων θέλει διαμένει. Ο άνθρωπος εγκομιάζεται κατά την σύνεσιν αυτού. Ο δε διεστραμμένος την καρδίαν θέλει είστε εις καταφρόνησιν. Καλύτερος ο άνθρωπος ο μη τιμόμενος και επαρκών εις εαυτόν, παρά ο καινοδοξών και στερούμενος άρτου. Ο δίκαιος επιμελείται την ζωήν του κτίνους αυτού. Τα δε σπλάχνα των ασεβών είναι ανελεήμονα. Ο εργαζόμενος στην γήν αυτού θέλει χορταστεί άρτων. Ο δε ακολουθών τους ματαιόφρονας είναι ενδεής φρενών. Ο ασεβής ζητεί την υπεράσπιση των κακών, αλλά η ρίζα του δικαίου αναδίδει. Διαμαρτίαν χιλέων παγιδεύεται ο ασεβής. Ο δε δίκαιος εξέρχεται εκ στενοχωρίας. Εκ των καρπών του στόματος αυτού ο άνθρωπος θέλει εμπλιστεί αγαθών, και η αμοιβή των χειρών του ανθρώπου θέλει επιστρέψει εις αυτόν. Η οδός του άφρονος είναι ορθή εις τους οφθαλμούς αυτού. Ο δε ακούων συμβουλάς είναι σοφός. Ο άφρον φανερώνει ευθύς την οργήν αυτού. Ο δε φρόνιμος σκεπάζει το όνειδος αυτού. Ο λαλών αλήθειαν αναγγέλει το δίκαιον. Ο δε ψευδομάρτης δόλων. Ο φλίαρος είναι ως τραύματα μαχαίρας. Η δε γλώσσα των σοφών ίασης. Τα χείλη της αληθείας θέλουν συνείστε σταθερά διαπαντός. Η δε ψευδής γλώσσα μόνον στιγμιαία. Δόλος είναι εν τη καρδία των μηχανευωμένων κακά. Εφροσύνη δε εις τους βουλευωμένους ειρήνην. Ουδε μία βλάβη θέλει συμβεί εις των δίκαιων. Η δε ασεβής θέλουν συν εμπληστεί κακών. Ψευδή χείλη βδέλιγμα εις των Κύριων. Οι δε ποιούντες αλήθειαν είναι δεκτοί εις αυτόν. ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώσην. Η δε καρδία των αφρόνων διακηρεί τιμωρίαν. Η χείρ των επιμελών θέλει εξουσιάζει. Η δε οκνηρή θέλου συνείστε υποτελείς. Η λύπη εν τη καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν. Ο δε καλός λόγος εφραίνει αυτήν. Ο δίκαιος υπερέχει του πλησίον αυτού. Η δε οδός των ασεβών πλανά αυτούς. Ο οκνηρός δεν επιτυγχάνει του θυράματος αυτού. Τα δε υπάρχοντα του επιμελούς ανθρώπου είναι πολύτιμα. Εν τη οδό της δικαιοσύνης είναι ζωή και η πορεία της οδού αυτής δεν φέρει εις θάνατον.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν ευρυτινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσόν επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και είπε «Τι είσαι, Κύριε» και ο Κύριος είπεν «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις, σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμον και έκθαμβος γενόμενος είπε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω» και ο Κύριος είπε προς αυτόν «Σηκώθητη και εισέλθε εις την πόλη και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτόν ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνήν, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σάβολος από της γης και έχων ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδέναν. Και χειραγωγούντες αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπει, και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία». Ο δε είπεν «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν «Σηκωθείς ύπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα τεινά Σαύλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον, Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν την χείρα για να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς ως της εφάνει εισέ εν τη οδό καθήν ήρχου για να αναβλέψεις, για να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθείς ευαπτίσθη. Και ελαβών τροφήν εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά τον εν Δαμασκό μαθητών και ευθύς εκήρυτεν εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, δεν είναι ούτως ώστις εξολόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο. Και εδώ δια τούτο είχεν ελθεί, για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο, και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών, και παρεφύλατον τα σπήλας ημέραν και νύχτα, δια να θανατώσω συν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους κρεμάσαντες εντός σπυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκοληθεί εις τους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν, έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυται μετά παρησίας εν το ονόματι του Ιησού. Και ήτο μετ' αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και μετά παρησίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Και ελάλη και φιλονίκη μετά των Ελληνιστών, εκείνοι δε κατεγίνοντο εις τον αθανατώσω συν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλου την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν, είχον ειρήνην, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο δε Πέτρος, διερχόμενος δια πάντων, κατέβηκε προς τους Αγίους τους κατοικούντα στην Λίδαν και έβρεν άνθρωπον τεινά εννέαν το όνομα, ώστε το παραλυτικός απαιτών 8 κατακείμενος επί κραβάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος, «Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός, σηκώθητη και στρώσον την κλίνη σου, και ευθύς σε σηκώθη, και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες στην Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Και ενιώπη το της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ή της διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή η το πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας έκαμνε. Κατ' εκείνας δε τας ημέρα συνέβη ασθενήσασα να αποθάνει. Και λούσαντες αυτήν έθεσαν εις ανόγειον. Και επειδή η Λίδα ή το πλησίον της Ιώπης, ακούσαντες οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι εν αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άνδρας, παρακαλούντες να μη βραδύνει να περάσει έως εις αυτούς. Και σηκωθείς ο Πέτρος υπήγε μετ' αυτόν, τον οποίο ελθόντα ανεβίβασαν εις το ανόγειον, και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε εχείρε, κλαίουσε και δεικνύουσε χιτώνας και ημάτια όσα η Δορκάς ηργάζετο ότε ήτο μετ' αυτόν. Ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας, εγονάτισε και προσευχήθη, και στραφής προς το σώμα είπε, «Ταβιθά, ανάστηθη». Ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των Πέτρων ανεκάθισεν. Ο δε έδωκε χείρα εις αυτήν και εσήκωσεν αυτήν, και φωνάξα στους Αγίους και τας χείρας, παρέστησαν αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστόν καθόλου την Ιώπη και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Και ο Πέτρος έμεινε ικανάς ημέρας εν Ιώπη, παρά την ή Σίμωνη Βριστοδεύση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ελάτε στο γεύμα μου. Το ετοίμασα. Οι τάβροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και είναι όλα έτοιμα. Ελάτε στους γάμους. Αμήν. Είσαι προσκεκλημένος. Ο κάθε ένας λοιπόν είναι προσκεκλημένος πρόσωπικά. Ο γάμος θα γίνει τον ορισμένο καιρό και ώρα από τον πατέρα μου, και ο γάμος θα γίνει στο θρόνο του, ο Ιησούς και η νύμφη του. Αμήν. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε. Είναι μια προσωπική πρόσκληση που κάνει ο Κύριος μας μέσα από το Λόγο του. Αμήν. Και μέσα από τους εργάτες του. Βλέπετε, ο Κύριος λέει 20 εργάτες για να προσκαλέσει στο γάμο. Και ο Κύριος είπε ότι ο γάμος είναι έτοιμος, είναι όλα έτοιμα. Οι τάβροι, τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα. Αμήν. Και μας δίνει λοιπόν αυτή την πρόσκληση. Αυτό που μου ζήτησε λοιπόν ο Κύριος σήμερα είναι να προσευχηθούμε για αυτή την πρόσκληση που μας κάνει. Και θα πάρουμε τα λόγια της προσευχής μας από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στην Εφεσίους, είναι τιμή μας πρώτα απ' όλα να πάμε σε αυτό το γάμο, για σκεφτείτε να σε προσκαλεί ένα σπουδαίο πρόσωπο στο γάμο του, το τι προετοιμασία θα κάνεις, το πόσο θα ετοιμαστείς, εάν αυτό το πρόσωπο, ξέρω εγώ, είναι και πολύ της ευγένειας, θα σκέφτεσαι πώς θα πιάσω το μαχαιροπόδι.

0: Πήρουν όπως θα ντυθώ, όπως θα καθίσω, το κάθισμά μου, τα πάντα θα σκεφτούμε. Εδώ δεν πρόκειται για ένα πρόσωπο, εδώ πρόκειται για τον παντοδύναμο Κύριό μας. Αμήν. Και είναι τιμή μας που μας προσκαλεί. Και είναι διάχυτος ο λόγος του Κυρίου από αυτή την πρόσκληση. Είναι κάτι που απλά πρέπει να το δεχτούμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε προσκαλεσμένοι και να ετοιμαστούμε. Αμήν. Γι' αυτό, αυτό που θέλω να πω, είσαι προσωπικά, χωρίς αστεία, καλεσμένος. Αμήν. Είμαι προσωπικά, χωρίς αστεία, καλεσμένος. Αμήν. Μας προσκαλεί ο Κύριος. Μας προσκαλεί μέσα από το Λόγο Του. Και για να προετοιμαστούμε, θα κάνουμε και σήμερα μια προσευχή και θα πάρουμε αυτή τα λόγια της προσευχής από την Εφεσίους, θα το διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο ξεκινάω, που ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Εκκλησία της Εφεσίου και λέει: «Δια τούτο κι εγώ ακούσα στην εις τον Κύριο Ιησού πίστης σας και της εις πάντας τους Αγίους αγάπην». Δύο πράγματα λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, και δεν αφορά τους Εφεσίους, αφορά τους Χανιώτες. Αμήν. Θέλω σήμερα να νιώσουμε ότι, όπως έχω πει, δεν λέμε δικές μας ιδέες και δικές μας αντιλήψεις εδώ πέρα. Δεν είμαστε εδώ για να πούμε δικά μας λόγια και δικά μας πράγματα. Είμαστε εδώ για να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή για μας, για μένα και για σας αυτό. Και ο λόγος του Κυρίου δεν ήταν για τότε, είναι και για σήμερα. Εάν ο Απόστολος Παύλος ήταν εδώ σήμερα, θα μας έλεγε ακριβώς τα ίδια λόγια. Αμήν. Άλλωστε θα δούμε προς τα τελευταία εδάφια και προφανώς το τελευταίο αν φτάσουμε, ότι αυτό είναι γραμμένο για τώρα, όχι για τότε. Αμήν. Είναι για τώρα αυτό γραμμένο. Και τα κάνανε αυτά προφητικά οι άνθρωποι του Κυρίου και λέει: «Άκουσα την εις τον Κύριο Ιησού πίστης σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπη». Να βγάλουμε τη λέξη Αγίους, γιατί όταν βάζουμε τη λέξη Αγίους νομίζουμε στον Άγιο Νικολάο, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όπου όταν ήμουνα, σας είπα, μικρός κι εγώ και πήγαινα στην εκκλησία, ήθελα να δείξω την αγάπη μου σε όλους τους Αγίους και ξεκινούσα από τη μια εικόνα, πήγαινα στην άλλη, τις φιλούσα όλες για να μην ξεχάσω κανέναν. Και μήπως κάποιος Άγιος από όλους αυτούς διαμαρτυρηθεί γιατί φίλησα τον άλλο και δεν φίλησα τον άλλο. Δεν μιλάει για αυτούς τους Αγίους εκεί. Μιλάει για τους Εφεσίους, μιλάει για την Εκκλησία και λέει: «Βλέπω», λέει, «την αγάπη σας που έχετε στον Θεό και στους αδερφούς σας». Και λέει: «Δεν πάβω, με ευχαριστώ το Θεό υπερημών, μνημονεύων ημάς εις τας προσευχές μου. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού». Είναι ανάγκη να πάρουμε αυτό το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης, ώστε να γνωρίσουμε βαθιά τον Ιησού μας και το θέλημά Του. Και λέει, για ποιο λόγο? Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας. Ο νους μας έχει μάτια. Μπορεί να κοιμάται, μπορεί να είναι ξυπνητός. Και θέλει ο Κύριος να φωτιστούν τα μάτια του νόου μας, να ανοίξει ο νους μας, να καταλάβουμε πράγματα, να μην κοιμόμαστε πνευματικά. Εις το να γνωρίσετε, κοίτα, ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως που πήρατε σήμερα. Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως μας. Και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς που θα μας δώσει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν έχει μία πρόσκληση που αυτή πρέπει να τη δούμε με ελπίδα. Δεν είναι τώρα. Αμήν. Είναι τον ορισμένο καιρό που ο Πατέρας έθεσε. Και λέει ότι αυτή είναι η ελπίδα μας, για να δούμε την κληρονομιά μας, τι ο Κύριος μας έχει αφήσει για κληρονομιά και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησε εν Χριστώ Αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος. Αυτό το Θεό υπηρετούμε. Και μάλιστα λέει τον ανέστησε ο Κύριος. Για ποιο λόγο τον ανέστησε? Για να καταλάβουμε ότι η κληρονομιά μας δεν είναι εδώ. Είναι αιώνια. Είναι αιώνια η κληρονομιά μας. Ονομαζόμενου ούμονο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα επέτρεξε από τους πόδες αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλή περάνων πάντων εις την εκκλησία. Ήτης είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ποια είναι λοιπόν η νύφη του? Είναι το σώμα του, λέει. Αυτού που πληρεί τα πάντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Αμήν. Αυτή λοιπόν η πρόσκληση που μας κάνει ο Κύριος είναι η μεγαλύτερη τιμή και θέλω να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε ούτως ώστε ο Κύριος να μας ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια και να δούμε αυτή την ελπίδα της προσκλήσεως μας. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αυτή η προσευχή του Αποστόλου Παύλου δεν αφορά αυτούς, Κύριε, μόνο, αλλά αφορά και εμάς που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο σήμερα, Κύριε. Σε αυτούς, Κύριε, που ως λες, Κύριε, ο λόγος σου, που τα τέλη των αιώνων έφτασαν, Κύριε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να μας ανοίξεις τα πνευματικά μας μάτια, Κύριε, τα μάτια του νοός μας, Πατεράγε. Να φύγει, Κύριε, κάθε πλάνη, Κύριε, κάθε σκοτάδι, Κύριε, κάθε απόρριψη, Κύριε, κάθε απογοήτευση σου μου, Κύριε. Και να δούμε, Κύριε, ότι η πρόσκληση αυτή ισχύει για τον κάθε ένα μας, Πατεράγε. Εσύ μας λες να έρθουμε, Κύριε, ότι τα πάντα είναι έτοιμα. Οι ταύροι, Κύριε, είναι σφαγμένοι, Πατεράγε. Το τραπέζι, Κύριε, είναι στρωμένο, Πατεράγε. Και μας καλείς να λάβουμε μέρος, Κύριε Σου Χριστέ, στο πιο σπουδαίο γεγονός, Κύριε, που θα συμβεί, Κύριε, στην ανθρωπότητα, Πατεράγε. Τους γάμους της νύφης σου με σένα τον νυφείο, Πατεράγε. Και δεν θέλουμε να είμαστε απλά καλεσμένοι, Πατεράγε, αλλά θέλουμε να είμαστε οι νύμφοι σου, Πατεράγε. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια, τα πνευματικά μας, να δούμε ποια είναι η ελπίδα μας, Πατεράγε, ώστε να μην κουραστούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Δώσε μας να καταλάβουμε, Κύριε, ότι είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί αγαπάμε σένα, Κύριε. Και αγαπάμε, Κύριε, το λαό σου, Πατεράγε. Αγαπάμε τα αδέρφια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι ο Κύριος εργάζεται τον τελευταίο καιρό, όλα αυτά, είτε τα τελευταία κηρύγματα, τόσο του τα δικά μου, τόσο του Πέτρου, τόσο του αδερφού μας του Χρήστου, τόσο του αδερφού μας του Θέμη, τόσο του αδερφού μας του Τζιράκη. Ξέρω ότι ο Κύριος εργάζεται το να ετοιμαστούμε. Και εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πρόσκληση. Ξέρετε, δεν ετοίμασα τίποτα. Όλα αυτά που έκανα σήμερα δεν τα ετοίμασα. Δεν βγήκαν από τον έξυπνο νου μου. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος και μια στιγμή πριν μου λέει αυτό, μου δείχνει αυτή την εικόνα. Τελείωσε. Εγώ πρέπει να την εκτελέσω. Αμήν. Δεν είναι η πρόσκληση αυτή δική μου. Είναι του Κυρίου. Και αυτή είναι η πρόσκληση και για σένα και για εμένα. Για αυτή την πρόσκληση ξαναμιλάει ο Απόστολος Παύλος και κοιτάξτε πώς μιλάει στα αδέρφια εκεί, στην προς Εβραίους, στο 3 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, «Όθεν αδερφοί, Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως, μέτοχοι». Τι είμαστε? Έχουμε ουράνια πρόσκληση. Αμήν. Σε αυτήν απέβλεπε ο Παύλος. Ο Παύλος το είχε κατανοήσει, έδωσε όλη του τη ζωή, θα το δούμε αυτό παρακάτω, και προσευχότανε και για την υπόλοιπη εκκλησία ώστε να ανοιχθούν τα μάτια τα πνευματικά, να το καταλάβουν. Και εδώ στην προς Εβραίους το ξαναλέει σε εμάς πάλι ο Κύριος και λέει ότι είμαστε ο λαός του που έχουμε λάβει ουράνια πρόσκληση. Και μας καλεί να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστό. Και μας δείχνει το στίγμα μέσα από όλα αυτά που λέει εδώ πέρα. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι ο Ιησούς Χριστός για τον άλλο κόσμο? Βλέπετε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπετε, ο Κύριος στους μαθητές του τους ρώτησε, τι λένε για μένα? Ποιος λένε ότι είμαι? Άλλος λέει έτσι, άλλος ένας των προφητών, άλλος ο Ηλίας, άλλος. Εσείς τι λέτε ότι είναι? Μετράει πολύ η γνώμη μας στα μάτια του Κυρίου. Εάν έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Κύριός μας. Αμήν. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο η γνώμη των άλλων. Τον ενδιαφέρει η γνώμη του λαού του. Η γνώμη της νύφης του. Δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη μπορεί να έχει κάποιος άλλος, λέμε, για μένα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι γνώμη έχει η γυναίκα, η σύζυγός μου για εμένα. Με αυτήν είμαι ένα σώμα. Με αυτήν ο Κύριος θα είναι ένα πνεύμα. Οπότε ο Κύριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ αν έχεις κατανοήσει το τι είναι αυτός για σένα. Και γι' αυτό τι λέει? Ώστις ήταν πιστός, θέλω να τα κρατήσουμε αυτά, εις το καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκο αυτού. Λέει ότι ο Ιησούς ήταν πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε. Αμήν. Δηλαδή κάποιος, ο Θεός φυσικά, ο Πατέρας, τον κατέστησε στον οίκο του υπεύθυνο. Και τον παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος εδώ, έχει να κάνει και με τον νόμο, έχει να κάνει και με την Παλαιά Διαθήκη βέβαια, τον παρομοιάζει με τον Μωυσή. Λέει καθώς και ο Μωυσής, άνθρωπος και αυτός, άνθρωπος και ο Ιησούς Χριστός, ήταν πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε, στον οίκο του. Βλέπετε, ο Κύριος μας καταστήνει κάπου. Αμήν. Και περιμένει να έχουμε αυτή την πιστότητα. Περιμένει ο Κύριος αυτή την πιστότητα. Και θα πω γιατί την περιμένει αυτή. Επειδή αυτός λέει αξιώθη πλειοτέρας δόξας παρά τον Μωυσή, καθώς τον έχει τιμή πλειότερα παρά τον οίκο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Είτε κατασκεύασε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη τον οίκο του Θεού, είτε ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη τον οίκο του, τα πάντα λέει πιανού είναι του Θεού. Αλλά βλέπετε, ο οίκος του Μωυσή διαφέρει πολύ από τον οίκο του Ιησού. Αμήν. Γι' αυτό εδώ τον συγκρίνει τον οίκο. Ο Μωυσής κατεστάθηκε πιστός σε αυτό που του έδωσε ο Θεός να κάνει. Αμήν. Αλλά αυτό που έδωσε ο Θεός να κάνει, ο Ιησούς ήταν υψηλότερο. Και σε αυτό το υψηλότερο που έδωσε ο Θεός τον Ιησού να κάνει, ο Κύριος στάθηκε πιστός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός βλέπει την πιστότητα του λαού του. Αμήν. Βλέπει την πιστότητα. Και από πού πηγάζει αυτή η πιστότητα, θα το δούμε παρακάτω. Και λέει, και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλο τον οίκο αυτού, ως υπηρέτησε, ως εράπων, εις μαρτυρία των λαλιθοσώμενων. Ο δε Χριστός, ως Υιός επί τον οίκο αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους, βέβαια, την παρησία και το καύχημα της ελπίδας. Ποιος είναι ο οίκος του Θεού λοιπόν? Εμείς. Πού θέλει να κατοικήσει ο Κύριος? Μήπως τον ενδιαφέρει αυτό το κτίριο, όσο ωραίο και αν το κάνουμε? Το κάνουμε από χρυσάφι, ξέρω εγώ, κολόνες από χρυσό, μαργαριτάρια, διαμάντια. Τον ενδιαφέρουν αυτό τον Κύριο? Τι θα του δώσει ο άνθρωπος? Και λέει ότι ο οίκος που ο Κύριος έκτισε είμαστε εμείς. Έχουμε εξουσία μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να έχουμε εξουσία, γιατί είμαστε το οίκος του. Γιατί μέσα σε αυτόν τον οίκο μένει αυτός. Θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Θέλει να φανερώσει το μεγαλείο του. Και βλέπετε, ο Κύριος έκτισε αυτό τον οίκο. Όμως ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού Χριστού? Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το κίνητρο, για να μπορέσουμε και εμείς, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο, να έχουμε ένα κίνητρο να υπηρετήσουμε τον Θεό. Λέει στην Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών, δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων. Δι' αυτού έκαμε και τους αιώνες. Τι τον έθεσε, λέει? Κληρονόμο. Ο Κύριος, για να πετύχει το σκοπό του, έπρεπε να καταλάβει ότι όλα αυτά ήταν δικά του. Αμήν. Τα ορατά και τα αόρατα. Και περισσότερο θα λέγαμε τα ορατά. Ήταν οι άνθρωποι, ήταν η εκκλησία του Κυρίου. Ήταν η κληρονομιά του αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εάν δεν νιώθεις ότι αυτό είναι δικό σου, ότι αυτό σου ανήκει. Είναι έτσι? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Έπρεπε λοιπόν ο Ιησούς να αντιληφθεί μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι κάποια στιγμή θα γινόταν καθηκόνα και ομοίωση με το Θεό, αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός, και ο Θεός θα τον κάθιζε στο θρόνο του για να κληρονομήσει τα πάντα. Αμήν. Και έπρεπε να έχει ένα κίνητρο να νιώσει ότι αυτά είναι δικά του και να τα αγαπήσει. Εάν λοιπόν δεν νιώθω εγώ ότι αυτά που ο Κύριος δίνει είναι δικά μου, μου ανήκουν αυτά, να τα αγαπήσω, δεν μπορώ και να τα υπηρετήσω. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει για τον Ιησού Χριστό ότι τον έβαλε κληρονόμο σε όλα. Τα κληρονόμησε. Είναι σαν να του λέει ο Θεός, σου αξίζουν όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος δοκιμάστηκε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επέτρεψε μετά τη βάπτισή του στο νερό να περάσει μέσα από δοκιμασίες ο Κύριος, μέσα από διάφορες θλίψεις. 40 μέρες μέσα στην έρημο ο διάβολος δεν τον άφηνε ήσυχο. Απλά ο λόγος του Κυρίου ασχολείται με τρεις κύριες δοκιμασίες που δείχνουν τα πάντα εκεί πέρα. Μια από αυτές την έχουμε ξαναμιλήσει, ήταν όταν ο διάβολος του είπε, βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια είναι δικά μου, μου ανήκουν. Το ανήκουν? Δείτε σήμερα τι γίνεται στον κόσμο. Ο κόσμος έχει δώσει την λατρεία του σε ποιον? Στο διάβολο. Ακούμε για μάχες, ακούμε για πολέμους. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον διάβολο ότι είναι εξαίσιος στο να αφανίζει. Υποκεφαλιστήκανε παιδιά, βιαστήκανε ανθρώποι. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν υπάρχει πόνος στο διάβολο. Δεν υπάρχει λύπηση. Και του λέει, δικά σου είναι, προσκύναμε. Ο Ιησούς τι ήξερε μέσα του? Τι λέτε? Ότι αυτά ανήκουν σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Και ότι μια μέρα ο Κύριος θα γίνει κληρονόμος των πάντων, εάν σταθεί όπως ο Θεός θέλει. Γι' αυτό μας λέει μέσα αυτό που διαβάσαμε από τον Απόστολο Παύλο, ότι ο Ιησούς κληρονόμησε τα πάντα. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που δεν βλέπουμε σήμερα, είναι σαν να λέμε ότι έχει σταματήσει ο Θεός να τα διαχειρίζεται. Αμήν. Ποιος τα διαχειρίζεται? Ο Ιησούς. Γιατί τα διαχειρίζεται ο Ιησούς? Γιατί έχει την ίδια καρδιά με τον Πατέρα. Αμήν. Έχει το ίδιο πνεύμα με τον Πατέρα. Οι αποφάσεις που θα παίρνει ο Πατέρας είναι οι ίδιες που παίρνει ο Ιησούς. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο πνεύμα τους. Και καθώς είδε αυτή την πιστότητα ο Πατέρας, τον έβαλε κληρονόμο τον πάντων. Ό,τι γίνεται σήμερα, ό,τι επιτρέπεται να γίνει, μέσα από τη σοφία του Κυρίου γίνεται. Το θέμα όμως είναι, άσχετα με το τι έγινε με τον Ιησού, το θέμα είναι τι γίνεται με μας σήμερα. Αμήν. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή το έργο του το έχει δώσει μέσα στην εκκλησία του. Λέει στην Αλφα Πέτρου, ευλογητός ο Θεός. Είναι Αλφα Πέτρου το πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα. Θέλω να τα δούμε, να δούμε τις λέξεις λίγο μία-μία, αν μπορούμε. Λέει, ευλογητός ο Θεός και ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιος μας αναγέννησε? Ποιος μας αναγέννησε, αδερφοί? Ο Πατέρας. Αμήν. Ο Πατέρας φρόντισε να αλλάξει τη ζωή μας. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί το κάνει ο Θεός, αδερφοί? Γιατί θέλει να μας αναγεννήσει, να μας αλλάξει ο Κύριος? Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Και θέλει να συγκληρονομήσουμε. Και μάλιστα μας δείχνει τον τρόπο που μας αναγέννησε. Δεν ξέρω αν τον έχουμε νιώσει ή αν τον έχουμε καταλάβει, αλλά θέλω σήμερα να τον καταλάβουμε. Αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος πως αναγεννηθήκαμε. Και λέει, αναγέννησε ημάς σε μια ζωντανή ελπίδα. Ποια είναι η ζωντανή σου ελπίδα? Ε? Είναι εδώ αν σε θεραπεύσει? Είναι εδώ αν σε ταΐζει? Αμήν, εντάξει. Αυτά είναι. Τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό τον Κύριο ή τον ενδιαφέρει κάτι που είναι τι? Αιώνιο. Λέει, μας ανάστησε σε μία ζωντανή ελπίδα. Αυτή είναι η πρόσκλησή σου. Αυτή έχει μία ζωντανή ελπίδα μέσα. Ότι μια μέρα, δεν ξέρω τι θα περάσω εδώ, αλλά πέρασε ο Ηλίας, αλλά πέρασε ο Πέτρος, αλλά πέρασε ο Ιωάννης. Παράδειγμα θέλεις, μπορείς να διαλέξεις. Θα πεις, α, πρέπει να ευλογηθούμε και να είμαστε ευλογημένοι σαν τον Ιωάννη που έζησε μακροχρόνια. Έφτασε 90 τόσα χρόνια και πέθανε ο άνθρωπος από γερατιά. Μακριά μας ο Ιάκωβος που λιθοβολήθηκε. Ο Στέφανος λιθοβολήθηκε. Ο Ιάκωβος σφάχτηκε από τον Ηρώδη. Τον Ισαΐα, λέει, παράδοση ότι το βάλαν, μάλλον κρύφτηκε ο άνθρωπος σαν άνθρωπος σε μια κουφάλα δέντρου και κόψαν το δέντρο μαζί με τον Ισαΐα μέσα. Γι' αυτό λέει, άλλοι πριονίστησαν, λέει. Όμως, λέει, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπαν εδώ. Αμήν. Βλέπαν αυτή την ουράνια πρόσκληση, ότι ήτανε πολίτες του ουρανού. Ξέραν ότι εάν κλείσω τα μάτια μου και φύγω από αυτόν τον κόσμο, κατευθείαν θα ανοίξουν τα πνευματικά μου μάτια και θα βρεθώ πού? Στο τραπέζι του Κυρίου μου. Τα σφαχτά είναι έτοιμα. Αμήν. Είναι έτοιμα. Περιμένουν το λαό του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Απόστολος εδώ Πέτρος μας λέει ότι αυτή η ζωντανή ελπίδα που μας αναγεννάει είναι η Ανάσταση. Αμήν. Είναι η Ανάσταση. Λέει, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομιά άφθαρτο. Η αναγέννησή μας λοιπόν είναι όταν είδαμε το θάνατο να συντρίβεται. Αμήν. Επάνω στο σταυρό ο Κύριος το θάνατο τι τον έκανε? Το νίκησε. Σήμερα λέμε, πού θάνατε το κέντρο σου? Πού άδει νίκη σου? Πού είναι η δύναμη του θανάτου? Πού είναι η δύναμη του Άδη όταν ο Ιησούς μας αποδεικνύει ότι αναστήθηκε? Δεν ξέρω αν έχετε δει, έχει μια μικρή σαν ταινία είναι. Την είχα δει κάποια στιγμή. Μπορώ να τη βρω. Είναι μια μικρή ταινίσα, κρατάει 20 λεπτά ή 30 λεπτά. Και δείχνει έναν δικηγόρο που προσπαθεί, μάλλον εκεί υπερασπιζόντουσαν ο κάθε ένας στη θρησκεία του με κάποιο τρόπο, αλλά δεν τα δείχνει όλα αυτά. Δείχνει ένα δικηγόρο τελικά που μιλούσε μόνο για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι έφερνε σαν παράδειγμα τα Ευαγγέλια, τις μαρτυρίες και την Ανάσταση και έλεγε πώς θα τα αντιμετωπίζαμε σήμερα όλα αυτά, να το δικάζαμε με το σύστημα που έχουμε, με τις μαρτυρίες, με τα γεγονότα κτλ. Κτλ. Υπάρχουν τόσες μαρτυρίες και τόσα γεγονότα που βεβαιώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και το μεγαλύτερο βέβαια γεγονός είναι η ενέργεια του Πνεύματος του επάνω μας. Αμήν. Ζητάμε και μας ακούει. Είναι παράξενο το πόσο γρήγορα πολλές φορές μας ακούει ο Κύριος και πόσο γρήγορα απαντάει. Σκεφτόμαστε κάτι και τάκ. Αμήν. Και μας λέει ότι μας αναγέννησε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό τι δείχνει? Ότι εφόσον ελπίζουμε στην Ανάσταση, ελπίζουμε σε τι? Στην ελπίδα μας. Ότι μια μέρα θα βρεθούμε στους γάμους τους. Είτε, αν το πούμε, είμαστε καλεσμένοι, που εγώ για τον εαυτό μου δεν το θέλω. Αποβλέπω πιο ψηλά, μπας και βρεθώ τουλάχιστον εκεί. Αλλά αποβλέπω ψηλά. Αμήν. Και γι' αυτό μας λέει ότι μας αναγέννησε εδώ. Και μάλιστα λέει, η σκληρονομιά αφθαρτό και αμίαντο και αμάρατο πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Υπάρχει λοιπόν κάτι που είναι αφθαρτό. Είναι αμίαντο. Δεν λερώνεται. Δεν φτύρεται. Δεν αλλάζει. Έβλεπε η Δέσπο ένα όνειρο ότι κάποια στιγμή είχε κρύψει κάποια χρήματα κάπου και πάει μετά να τα βρει, ήξερε ότι τα χρήματα ήταν εκεί και πιάνει ένα και ήταν σκοροφαγωμένο, είχε χαλάσει. Βγάζει ένα άλλο, τα ίδια. Και ό,τι πακέτο υπήρχε εκεί πέρα το είχαν φάει η σκόρη τελείως, είχε διαλύσει. Δεν μπορείς να μιλήσει ο Κύριος πιο καθαρά, δεν μπορεί να μας μιλήσει ο Κύριος πιο καθαρά. Ότι ό,τι υπάρχει εδώ τι κάνει? Ό,τι αξία υπάρχει εδώ τι κάνει? Φθήρεται. Και σου λέει, εκεί η περιουσία σου είναι άφθαρτη. Είναι αμίαντη, δεν λερώνεται. Δεν τελειώνει. Όμως αυτή η περιουσία θέλει πίστη, θέλει ελπίδα. Αμήν. Εδώ είναι κάτι που λέει, μαμά, εγώ το θέλω τώρα το σπίτι, εγώ θέλω τώρα το αυτοκίνητο. Εκεί είναι άλλα πράγματα. Εδώ είναι άλλα. Και η επιλογή είναι δική μας. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος εδώ πέρα τι λέει. Η σκληρονομία άφθαρτο και αμίαντο και αμάραντο πεφυλαγμένη εν της ουρανής για εσένα. Το μήνυμα είναι προσωπικό. Αμήν. Η πρόσκληση είναι προσωπική. Ο Κύριος λοιπόν σου έχει μια περιουσία. Όπως είπα και την περασμένη φορά, είναι σαν να, όπως βλέπεις, όπως είδα αυτή την όραση, να υπάρχει ένας θρόνος που να γράφει το όνομά μου και να μην τον έχω κατακτήσει τελικά. Είναι έτοιμος όμως. Και οι θρόνοι λέει ετέθησαν. Αμήν. Και οι θρόνοι ετέθησαν. Και λέει ήτινες με τη δύναμη του Θεού, εμείς δηλαδή, φυλατώμεθα δια της πίστεως. Πώς φυλατώμεθα? Με την πίστη γι' αυτά. Αμήν. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό. Αυτά τα έλεγε ο Πέτρος πριν 2000 χρόνια. Εμείς σήμερα τι λέμε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο 13. Εδώ τώρα ο Πέτρος, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο λόγος του Κυρίου είναι να μας δυναμώσει. Βλέπετε, πριν είπαμε ότι ο νους μας έχει μάτια. Να ανοίξουν τα μάτια του νους μας. Εδώ τώρα ο Πέτρος μας λέει και άλλα πράγματα για το νου μας. Λέει, δια τούτο αναζωσέντε στα σοσφία της διάνοιάς σας. Έχει και οσφίες η διάνοιά μας. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε σε τάξη τις σκέψεις μας, να δούμε τι ζητάει ο Κύριος και να σφίξουμε το ζωνάρι μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το θέλημά του. Λέει, αναζωσέντες τα σοσφίες της διάνοιάς σας. Μην την αφήνεις χαλάρη τη διάνοιά σου. Μην βγάζεις τη ζώνη της εργασίας σου. Αμήν. Μας προσκαλεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και λέει, εγκρατεύεστε και έχετε τέλεια ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Σαν τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι εις τας πρώτερας επιθυμίας τα οποία είχατε εν αγνία ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας κάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Με αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λένε πολλές εκκλησίες σήμερα. Ο Θεός είναι χάρη. Ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Έχει και εκκλησίες που σου λένε κάνουν ό,τι καταλαβαίνεις. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Ύφη και τι της λέει. Ξέρεις κάτι, ο Παύλος λέει ότι η διάνοιά σου έχει μάτια και βλέπει. Θέλει τα μάτια μας να είναι ανοιχτά και να βλέπουμε. Ο Πέτρος μας λέει ότι η διάνοιά μας έχει οσφίες και πρέπει να τις ζώσουμε και να εγκρατευόμαστε και να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας είναι Άγιος και μας αναγέννησε για να αγιαζόμαστε, γιατί έχει μια ζωντανή ελπίδα για μας να γίνει ένα μαζί μας. Το πέτυχε αυτό ο Κύριος με τον Ιησού. Το πέτυχε. Τι λέτε, θα το πετύχει ο Ιησούς αυτό με την ύφη του? Θα το πετύχει. Αμήν. Εξεύρωτος ότι δεν ελυτρώθεται από τις μάταιας πατροπαράδοτου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσού. Δεν πλήρωσε κανένας με αργύριο και χρυσό. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, άμμου και άσπυλου. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν ένα αρνάκι που ήταν άμμο και άσπυλο. Δεν είχε μόμο, δεν είχε σπύλο πάνω. Θυμάστε ότι για να θυσιάσει κάποιος ένα αρνί στο Θεό ή οποιοδήποτε ζώο, το ζώο αυτό έπρεπε να ήταν εντελώς τι? Ακέραιο. Δεν μπορούσε ο Θεός να δεχτεί κάτι που είχε ελάττωμα. Δυστυχώς εμείς έχουμε ελαττώματα. Αμήν. Και πολλά μάλιστα. Και ευχαριστούμε τουλάχιστον που ο Ιησούς Χριστός στάθηκε σαν ένα αρνί που στάθηκε άμωμο, άσπυλο, για να μπορεί ο Θεός να τον κάνει δεκτό και να είναι ο κληρονόμος των πάντων. Και περιμένει ο Κύριος, καθώς αναγεννιόμαστε, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το στόχο. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει να ανοίξουν τα μάτια, να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης, τι μας περιμένει τελικά, τι θα γίνει μέσα στην αιωνιότητα μαζί μας. Και ο μόνος τρόπος ο Κύριος για να μας το πει είναι μέσα από το Ευαγγέλιο Του, μέσα από το Λόγο Του. Ώστις ήτον μεν προορισμένος προκαταβολικός μου, εφανερώθη δεν τέσσερις χάρτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δια αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτά εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεό. Και λέει τώρα, καθαρίσατε λοιπόν τα ψυχά σας με υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος προς Φιλαδέλφια. Ένα πράγμα που μας ζητάει ο Κύριος συνέχεια είναι οι ψυχές μας να είναι καθαρές προς Φιλαδέλφια. Να αγαπάμε το λαό του, να αγαπάμε τα αδέρφια μας, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Και γι' αυτό μας λέει να καθαρίσουμε τις ψυχές μας ώστε να έχουμε Φιλαδέλφια. Ξέρετε ότι η αγάπη μας καλύπτει πλήθος αμαρτιών μας. το να έχεις αγάπη και να βλέπεις τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι ελασμός στις αμαρτίες. Εάν μετράς με ένα μέτρο ελαστικό τους άλλους ανθρώπους, ο Κύριος μετράει και αυτό σε ένα μέτρο ελαστικό για σένα. Γι' αυτό λέει, καθάρισε τη ψυχή σου προς Φιλαδέλφια. Αυτό το είδαμε και πιο πριν. Τι ζητάει ο Κύριος? Ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους μέσα από μία καθαρή καρδιά. Είναι πράγματα λοιπόν που το Πνεύμα του Κυρίου σε αυτόν τον έσχατο καιρό θέλει να τα βάλουμε μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην εργασία μας για να φτάσουμε εκεί. Θέλει λοιπόν να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο εν θέρμος μέσα από μια καρδιά που δεν είναι πονηρή. Αμήν. Δεν είναι το τι φαίνομαι εγώ στον άλλο, το τι δείχνω εγώ στον άλλο. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Τα μάτια του Κυρίου δεν βλέπουν αυτό. Τα μάτια του Κυρίου βλέπουν μέσα την καρδιά μας αν είναι καθαρή. Και λέει, επειδή τώρα ξαναμιλάει ο Απόστολος Πέτρος για την αναγέννηση εδώ, λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αμήν. Μπορεί τα πάντα, όπως λέει, είναι σαν χόρτο. Αυτό όμως που μένει είναι ο λόγος του Κυρίου. Λέει στο 25, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και ούτως είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε εις εσάς. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 6 κεφάλαιο. Λέει, και θέλω να το πάρουμε πάλι σήμερα αυτό για μας. Λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο στον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από την αγάπη την οποία δείξατε στο όνομά του. Σας το διαβάζω μέσα από τη Δημοτική. Λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος, θέλω να δούμε πάλι λίγο τις λέξεις εκεί, ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο σας τον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από τι? Από τι κινηθήκαμε? Ποιο ήταν το κίνητρό μας? Από αγάπη. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνητρο που δεν είναι για να δείξω εγώ στο Θέμη ότι είμαι καλός ποιμένας. Μιλάω για το Θέμη γιατί είναι πάνω από μένα. Αμήν. Δεν το κάνω γιατί με εξετάζει κάποιος άνθρωπος, γιατί με βλέπει κάποιος άνθρωπος. Δεν το κάνω για να το δείτε καν όλοι εσείς. Δεν έχει νόημα αυτό. Πρέπει να κινηθώ από ένα κίνητρο που είναι αγάπη για την κληρονομιά μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Εάν καταλάβεις ότι αυτή είναι κληρονομιά σου, τότε μπορείς να εργαστείς και κατάλληλα, μπορείς να συμπεριφερθείς και κατάλληλα. Μπορεί να πετύχαμε αυτή την όμορφη ενότητα και αγάπη όταν κάναμε αυτό το τραπέζι, θα λέγαμε, την αγάπη στα αδέρφια μας στο Ηράκλειο. Και μπορεί να κατανοήσαμε το πόσο μπορούμε να πετύχουμε όταν κινηθούμε από αγάπη και συνεργασία. Μπορεί να καταλάβαμε τι όμορφο είναι όταν κάποιος έχει ένα κενό και δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι, απλά πας εσύ και το συμπληρώνεις γιατί βλέπεις ότι υπάρχει εκεί ένα κενό και πρέπει κάτι να βγει, να τρέξει. Και εκεί είναι το κίνητρο της αγάπης. Αμήν. Πολλές φορές νιώθουμε και το κάνουμε σαν υπηρέτες. Τι ήρθαν τα αδέρφια εδώ να φάνε και τα λοιπά. Ό,τι κάνεις στους Αγίους του Κυρίου, στα αδέρφια σου, το κάνεις σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Το κάνεις στον Κύριο. Εάν λοιπόν το κίνητρό μου είναι κληρονομιά του Κυρίου, τότε αυτό που κάνω το κάνω ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το κάνω από αγάπη για τα αδέρφια μου, την κληρονομιά μου, όπως η κληρονομιά σου είμαι εγώ. Το κάνω λοιπόν από αγάπη και από αγάπη για τον Κύριό μου, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι η βασιλεία του. Είναι έτσι, αδερφοί? Ξέρω ότι μπορεί εδώ να μην έχει μισθό. Είναι έτσι? Μπορεί ένα παράδειγμα που είναι τα λουλούδια. Μπορεί κανένας να μην του δίνει σημασία και να μην τον ενδιαφέρουν. Είναι έτσι? Τον Κύριο σου θα τον ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να βλέπει ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι καλύτερο για ένα χώρο που μαζεύονται ποιοι? οι ανθρώποι του Κυρίου. Το κάθε τι που κάνουμε, αν ξέρω εγώ ότι παίζω αρμόνιο και προσπαθώ να γίνω καλύτερος, ποιο είναι το κίνητρό μου? Αν θέλαμε να γίνουμε καλύτεροι για να έχουμε κάποιο όνομα, δεν θα το κάναμε εδώ μέσα. Και κάποιοι που είχαν κακά κίνητρα, ενώ ήταν οι χριστιανοί, βρεθήκαν έξω. Ο Έλβις Πρίσλεϊ, τρομερή φωνάρα. Και την είχε δώσει ο Κύριος, χάρισμα. Και ενώ μεγάλωσε μέσα σε μια εκκλησία, ήθελε αυτό το χάρισμα που του έδωσε ο Κύριος να το κατασπαταλήσει πού, έξω. Ο διάβολος γύρισε, το έκανε στην αρχή την προσφορά του και μετά γύρισε σαν λέον και τον κατασπάραξε. Ο λόγος που πέθανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήταν από έλλειψη αγάπης. Το κίνητρό μας λοιπόν ποιο είναι? Γιατί θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι? Γιατί θέλουμε να ψάλουμε καλύτερα? Και το λέω αυτό για την κάθε υπηρεσία που κάνουμε στον Κύριο. Για ποιο λόγο το κάνουμε? Για ποιο λόγο θέλουμε να γίνει καλύτερο αυτό? Γιατί αγαπάω τα αδέρφια μου. Γιατί αγαπάω τον Κύριο. Αμήν. Οπότε αδερφοί, βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος εξετάζει την καρδιά μας. Εξετάζει τα κίνητρά μας. Και λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο τον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από την αγάπη την οποία δείξατε στο όνομά του, έχοντας υπηρετήσει και συνεχίζοντας να υπηρετήσετε τους αδερφούς. Άμα ο ένας μας υπηρετεί τον άλλο, τι θα γίνει εδώ πέρα? Αδερφοί, οι δυνάμεις του Κυρίου δεν έρχονται γιατί είμαστε δυνατοί ευαγγελιστές. Δεν έρχονται γιατί είμαστε σοφοί. Επειδή κάνουμε εδώ τα μαθήματα και θα γίνουμε πιο σοφοί. Η γνώση λέει τι κάνει. Εσύ, άμα κάποιος αρχίζει και μαθαίνει και μετά νομίζει ότι θα ευαγγελίσει με αυτή τη γνώση, κάνει λάθος. Αμήν. Θα πάει και θα λέει το αλουνού, ξέρεις κάτι, αποκάλυψη γάμα δέλτα, ο αντίχριστος, ο κόκκινος δράκος κτλ. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ευδόκησε ο Κύριος να σώζει το κόσμος από τη μορία του Σταυρού. Αμήν. Το να υπηρετούμε εδώ ένας τον άλλο είναι ένδειξη αγάπης και ο Κύριος όταν υπάρχει ενότητα κατεβάζει την δόξα του. Αυτή είναι η κληρονομιά μας εδώ. Επιζητούμε τις δυνάμεις του Κυρίου. Θέλουμε να κατέβει η δόξα του Κυρίου εδώ ανάμεσά μας. Και ο Κύριος μέσα από το λόγο του μας δείχνει ποια είναι τα κλειδιά. Πού μας οδήγησε η αναγέννηση? Ξέρετε, στον κόσμο ήμασταν μισούμενοι και μισούσαμε τους άλλους. Δεν υπάρχει φιλία, να το πω έτσι. Σπάνιο είδος είναι. Όχι ότι δεν υπάρχει εντελώς, είναι κάτι που είναι σπάνιο. Ο Κύριος όμως μέσα στην εκκλησία του θέλει να είναι σπάνιο φθόνος και ζήλια. Αμήν. Και αυτό που πρέπει να έχει ο λαός του Κυρίου είναι αυτή η όμορφη φιλία. Να αναγνωρίσουμε την κληρονομιά μας, αδερφοί. Αυτό θέλει εδώ ο Κύριος. Και λέει, επιθυμούμε μάλιστα ο καθένας από εσάς να εκδηλώνει την ίδια επιμέλεια και να αποδείχνει τη σιγουριά της ελπίδας του μέχρι τέλους, ώστε να μην ατονίσετε, αλλά να γίνετε μιμητές εκείνων που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν όλα όσα υποσχέθηκε ο Κύριος. Μας δείχνει ότι πρέπει να μιμηθούμε ανθρώπους που πέτυχαν τις επαγγελίες πριν από μας. Για να μην κουραστούμε, να μην ατονίσουμε. Να καταλάβουμε ότι ναι, η κληρονομιά είναι εκεί, είναι υπόσχεση του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε αν δεν ατονίσουμε. Και μας έδωσε ο Κύριος παραδείγματα. Πιάσε έναν άνθρωπο του Κυρίου. Σκέψου έναν αυτή τη στιγμή. Πες μου κάποιον. Να πιάσουμε. Να μιλήσουμε για τον Ηλία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Να μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Να μιλήσουμε για τον Νόε. Για ποιον θα μιλήσουμε? Βλέπουμε την πιστότητα αυτών των ανθρώπων και την ελπίδα τους στη ζωντανή, όχι για εδώ, αλλά πού? Για τον ουρανό. Ξέραν ότι είναι κληρονόμοι της παρουσίας του Κυρίου. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη εργαζόντουσαν και σε αυτή τη δύναμη ο Κύριος τι έκανε? Αποδείκνυε την παρουσία του και τη δύναμή του. Αδερφοί, πρέπει να πάρουμε από αυτούς παράδειγμα. Αμήν. Το πρώτο πράγμα που ο Αβραάμ, πιστεύω, πίστεψε, είναι ότι είναι κληρονόμος της ουράνιας παρουσίας. Αμήν. Από τη στιγμή, λέει, που βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων μέσα ο λόγος του Κυρίου, δεν περίμενε τίποτα από τη γη Χαναν. Έβλεπε, λέει, στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Ο Αβραάμ δεν είχε ο άνθρωπος το λόγο που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε την Παλαιά Διαθήκη. Έγραφε, ο άνθρωπος έγραφε τότε το λόγο. Με τη ζωή του, με την πίστη του έγραφε το λόγο. Δεν είχε την Αποκάλυψη που έχουμε εμείς σήμερα. Στους έσχατους καιρούς, λέει, η γνώση τι θα κάνει? Θα πληθυθεί. Έχουμε πολλή γνώση. Έχουμε πολλά παραδείγματα πίσω μας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που πέτυχαν τις επαγγελίες και ξέρουμε τον τρόπο που τις πέτυχαν τις επαγγελίες. Μην ψάχνουμε κάποιον άλλο τρόπο. Ο Αβραάμ, λοιπόν, αγαπούσε τον Θεό και δεν έβλεπε στα γήινα πράγματα. Αν και ήταν πλούσιος, δεν τον ενδιάφερε η περιουσία του. Μάλιστα, υπήρχαν κάποιες στιγμές που έλεγε, τι με ενδιαφέρει τώρα, αυτά θα τα κληρονομήσει ο υπηρέτης μου Ελιέζερ, δεν υπάρχει κάποιος να με κληρονομήσει. Και έβλεπε, λέει, την επουράνια Ιερουσαλήμ. Εμείς τη βλέπουμε, αδερφοί. Είναι η πηξίδη μας, η κληρονομιά μας, είναι η πηξίδα μας. Σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο σκέψης ότι ξέρεις κάτι, μου έχει δώσει πρόσκληση ο Κύριος. Με κάλεσε όπως εκείνον τον καιρό ο Κύριος είπε αυτή την, αν μπορούμε να την πούμε παραβολή, ότι η γάμη ήταν έτοιμη, ομοίωσε τη βασιλεία του με αυτό το πράγμα. Και βγήκε κάποιος, βγήκαν οι προφήτες του και είπαν, ελάτε, η γάμη είναι έτοιμη, τα σφακτά είναι έτοιμα, τα τραπέζια είναι στρωμένα. Αν έναν άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει η βασιλεία του Κυρίου, τι θα πει? Τι θα πει? Άσε με, τώρα αγόρασα ένα σπίτι. Άσε με να τελειώσω με το σπίτι μου και μετά βλέπουμε. Έχω το δικό μου πρόβλημα τώρα. Άσε να λύσω το πρόβλημά μου και μετά θα δω αυτό. Δεν σε καλεί ο Κύριος γι' αυτά. Ο Κύριος σε καλεί να πετάς τα προβλήματά σου κάτω και να δεις πρώτα την ουράνια βασιλεία του και την πρόσκληση που έχει κάνει σε εσένα ποιος? Ο βασιλιάς. Αμήν. Ο βασιλιάς την έχει κάνει. Πάρα πολλές φορές λέμε αυτό το εδάφιο που λέει στους Κολοσσεείς, λέει και παν ό,τι αν πράτεται εκ ψυχής, είναι στους Κολοσσεείς το 3 κεφάλαιο και 23 εδάφιο, και παν ό,τι αν πράτεται εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και όχι εις ανθρώπους. Λέει ό,τι και να πράττουμε, το βγάζω μέσα από τον ιρμό του κεφαλαίου εκεί πέρα, αλλά παίρνω τη λέξη αυτή που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου εδώ, και παν ό,τι αν πράτετε. Παν ό,τι αν πράτετε εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους. Άρα ο Κύριος, αυτό που έδωσε να πράξει ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, από πού μέσα το εργαζόντουσαν? Μέσα από τη ψυχή τους. Γιατί, τι καταλάβαιναν? Γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, τι καταλάβαινε? Ότι είναι υπηρέτης θήνος του Κυρίου. Καταλάβαινε ότι έχει κληρονομιά άφθαρτη. Έχει μισθαποδοσία, έχει κληρονομιά αμίαντο. Ξέρει ότι μια μέρα θα κάτσει στο τραπέζι μαζί με τον Κύριο. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα ήταν η δύναμή του και η δύναμή του σε αυτών των ανθρώπων για να υπηρετήσουν τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, ό,τι και να πράττω, ας το πράττω ως εις τον Κύριο μέσα από την ψυχή μου. Πολλές φορές το λέω αυτό και στεναχωριέμαι, γιατί πολλές φορές καταφρονούμε ακόμα τα μικρά πράγματα. Μπορεί να δούμε εδώ μια μπρίζα να κρέμεται, δεν μας ενδιαφέρει. Αν τη δούμε όμως στο σπίτι μας, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις? Εντάξει, δεν είναι το σπίτι μου. Ναι, αλλά είναι το μέρος που μαζεύονται οι ανθρώποι του Κυρίου. Να μην. Είναι εδώ το μέρος που εξητάμε τον Κύριο. Σκεφτόμαστε άραγε έτσι? Νομίζουμε ότι ο Κύριος δεν βλέπει τις σκέψεις μας? Δεν ερευνά μέσα τα κίνητρά μας? Τι λέτε, αδερφοί, για τον Κύριο? Όταν λοιπόν έβλεπε ένα, ας το πούμε, αρνάκι που του το έφερε ένας φτωχός και ήταν χτυπημένο το αρνάκι και το έπαιρνε για θυσία και δεν είχε άλλο αρνί. Ο Θεός θα το δεχόταν, ναι ή όχι? Αμήν. Θα το δεχόταν. Αμήν. Γιατί έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει μέσα από πού? Από την καρδιά του. Όπως βλέπουμε εκεί που κάθεται ο Κύριος απέναντι από το ταμείο και βλέπει, και βλέπει μια γυναίκα που δεν είχε πολλά λεφτά, αλλά λέει μέσα από το ειστέρημά της, λέει, έβαλε. Από πού έβαλε? Μέσα από το ειστέρημα. Και λέει, κοιτάξτε, αυτή έβαλε πιο πολλά από τον προηγούμενο, που ο προηγούμενος πήγε και έκανε γκλάν, γκλάν, γκλάν, γκλάν, γκλάν, για να ακούνε οι άλλοι πόσα έβαζε με το θόρυβο αυτό, και ήταν ευχαριστημένος ότι είδαν όλοι πόσα έβαλε. Ενώ η άλλη γυναίκα, η κακομοίρα, δεν είχε. Ο Θεός θέλει να έχουμε αγάπη μέσα μας, αδελφοί. Θέλει να αλλάξουν τα κίνητρα μέσα μας. Το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν αυτό που επιθυμεί δεν είναι να του δώσεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς να του δώσεις. Επιθυμεί όμως να του δώσεις αυτό που μπορείς να του δώσεις και όχι από αυτό που έχεις για πέταμα. Εκεί αυτό τον προσβάλλει. Αμήν. Τον προσβάλλει τον Κύριό μας. Και λέει, εξεύροντες, λέει, ότι από Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Κάποια μέρα, αφού εργάζεσαι σωστά, εδώ, κάποια μέρα θα απολαύσεις την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Μα η κληρονομιά μας, αδερφοί, είναι δυσανάλογη με αυτά που δίνουμε. Δίνουμε πολύ λίγα και θα κληρονομήσουμε πολλά. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος μας λέει, πάρτε θάρρος και νικήσετε και εγώ θα σας δώσω να καθίσετε στο θρόνο μου. Ξέρετε τι σημαίνει να καθίσεις στο θρόνο του Πατέρα? Τι το μπορώ να το κατανοήσω? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είναι ότι θα πάω και θα κάτσω σε μια καρέκλα και θα πω, πω κάθισα στο θρόνο του. Είναι η δόξα που θα σου δώσει ο Κύριος, η δύναμη που μας δίνει ο Κύριος, και αυτή θα είναι μέσα στους αιώνες, όχι για να κυβερνάμε ανθρώπους. Δεν υπάρχουν αυτά εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Όμως ξέρω ότι είναι υπέροχα πράγματα που τα έχει ετοιμάσει ο Κύριος για σένα και για μένα, μας προσκάλεσε όλους. Μας αναγέννησε ο Κύριος με την ίδια ελπίδα όλους μας. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Δεν προσωπολήπτει αυτά που θα δώσει στον Ηλία.

κάτι. Δεν πήγε στα πανεπιστήμια. Πού πήγε? Περπατούσε, αν μπορούμε να πούμε, στο λιμάνι εκεί και έβλεπε τους ψαράδες. Απλούς ανθρώπους. Ήτανε σοφός ο Πέτρος και τον κάλεσε? Τι λέτε? Δεν ήταν σοφός. Είχε όμως κάτι. Αγαπούσε το Θεό. Αμήν. Εκεί στηρίζεται ο Κύριος, στην αγάπη σου. Και σε αυτή την αγάπη που αγαπάς αυτόν, θα κτίσει την αγάπη σου για το λαό του. Θα σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι κληρονόμος του, ότι σου ανήκουν όλα αυτά. Θυμάμαι μια φορά καθόμουν έξω από μια συνάθρηση, δεν τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αγγίγματα από τον Κύριο. Και έβλεπα τους ουρανούς, χάζευα εκεί πέρα τις πολυκατοικίες, τα αυτά. Με είδε ο Θέμης ότι ήμουν σαν ονειροπαρμένος εκείνη την ώρα. Έμπαινε μέσα στην αίθουσα και μου λέει: «Τι έχεις αδερφέ, σε βλέπω έτσι κάπως?» Του λέω: «Βλέπω την κληρονομιά μου και χαίρομαι». Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να πάρουμε θάρρος, αδερφοί. Λέει στην προς Εβραίους, στο 11 και 26: «Ανταπόδοση της κληρονομιάς, διότι εις τον Κύριο Χριστό δουλεύετε. Όσοις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία». Κάθε φορά που κάνεις μία εργασία, ψάλεις, η Σοφία, η αδερφή μας, η Στέλλα, ο Πέτρος, για ποιον ψάλεις? Ψάλεις να είναι τα αδέρφια, πω, τι ωραία φωνή του Πέτρου, τι ωραία φωνή της Σοφίας, της Στέλλας. Αμήν, το θέλουμε. Γιατί ψάλουμε και για τα αδέρφια μας. Το κίνητρό μας είναι ότι αυτό γίνεται θυμίαμα ευώδες μπροστά στον Κύριο. Το κάνω για τον Κύριό μου. Αμήν. Ποιο είναι το κίνητρό μου που κηρύττω? Για να πούνε: «Πω, ο Μανώλης είναι από τους καλύτερους κήρυκες». Αδερφοί, με τα βίας έβγαλα το γυμνάσιο. Δεν είχα καμιά διάθεση να το βγάλω ούτε αυτό. Τώρα, γιατί με διάλεξε και πώς με διάλεξε, είναι δικό του το πρόβλημα και του είπα: «Μα θέλεις, χρήσε με». Αμήν. Δεν έχω να καυχηθώ εγώ στον εαυτό μου. Δεν μπορώ εγώ να πάρω αυτά που μου δίνει ο Κύριος και να πω: «Ξέρετε, είμαι έξυπνος, μου τα έδωσε ο Κύριος. Κοιτάξτε τι σκέφτηκα σήμερα, να σας δώσω μία πρόσκληση». Αυτή την πρόσκληση κρατήστε την. Θα χρειάζεται που και που να τη βλέπουμε. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει. Ναι, έχουμε δυσκολίες. Αλλά θα τις περάσουμε, αδερφοί. Έρχονται δυσκολίες. Βλέπετε, όλοι τα έχουν βάλει με τον λαό Ισραήλ σήμερα. Αύριο θα είναι όμως πολύ πιο δυνατή η πίεση που θα έχει με τον ιό τον Άρεν. Αλλά θα είναι περισσότερη η δόξα που θα είναι πάνω στον ιό τον Άρεν. Αν προετοιμαστούμε, θα δούμε και τη δόξα του Κυρίου. Δεν γίνεται. Έχουμε πάρει μια απόφαση, όπως λέει, εδώ τελειώνω με αυτό το εδάφιο, λέει στην προς Εβραίους το 11 και 26, «Κρίνας», λέει, «τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε». Πού απέβλεπε ο Μωυσής? Στη μισθαποδοσία. Αμήν. Έχω μία πρόσκληση και θα καθίσω στο τραπέζι του Κυρίου. Και ο Μωυσής μας απέδειξε, ο Κύριος, ότι κάθισε. Όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, από τη μια μεριά ήταν ο Μωυσής και τον ενίσχυε, αν λέει, μαζί με τον Ηλία. Κοιτάξτε τι τιμή εκεί, να κατεβεί ο Μωυσής μαζί με τον Ηλία και να ενισχύουν τον Κύριο σε αυτό που πρόκειται να περάσει. Πέρα από τους αγγέλους, ο Κύριος κατέβασε και αγίους του. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Υπέροχο. Κοιτάξτε τι τιμή έλαβε ο Μωυσής, αδερφοί. Γιατί? Γιατί πρόκρινε ότι, εντάξει, μπορούμε να περάσουμε λίγο δύσκολα, να θλιβούμε. Η σάρκα μας να θλιφτεί. Ίσως περάσουμε κάποιες ασθένειες, ίσως ονειδισμούς, ίσως δεν μας δεχτεί κάποιος. Ναι, αλλά ό,τι και να κάνω, το κάνω ως εις τον Κύριο. Αμήν.